0: Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με

0: 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, psst. Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

I just can't.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS.

0: σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σωσεις κι εσύ.
0: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
0: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
0: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
0: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
0: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
0: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Μητραγγέλα, έλα. Good morning. Μου κάνει σαμποτάζ πρωί-πρωί, Παρασκευιάτικο. Καλά, ανεπίτρεπτο. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνει, βρέχει έξω, έτσι. Βρέχει, ψυχαλίζει. Τώρα δεν βρέχει, βρέχει αμέσω υπερβολέ. Ρίχνει ένα τσούρου τσούρου, πάντω το έχει, έτσι. Outside. Καλημέρα σα, σήμερα Παρασκευή και πόσο και 29 του μήνα. Μια χαρά είναι. Να πληρώσει την εφορία σου. Έτσι, όχι, ένφια. Δεν έχεις, ούτε τέτοια έχει. Μια χαρά, ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι. Δηλαδή, εσύ μπορείς να πας και διακοπές με τον κοινωνικό τουρισμό, με τον ακοινώνητο. Μπορείς, έτσι, γιατί μου όχι αμέσως, αφού δεν έχεις, τα εισοδήματά σου δεν το επιτρέπουν. Α, Δημητράκη, δηλαδή οι μπουρδες μας, πώς το λένε, μας λένε ότι να είναι κοινωνικός τουρισμός και βγαίνουν και διατείνονται και το ένα και το άλλο και είναι για 10 ανθρώπους, που λέει ο λόγος, έτσι. Ναι, πού είναι το υπόλοιπο. Δηλαδή, οι άλλοι τι, people on the pigad. Μα ξέρω εγώ. Τι να πω, καλημέρα σας. 6951 904 904 είναι το Viber του σταθμού, έτσι για να ξέρετε. Με ποιους επικοινωνείτε. Σου άρεσε ο τρόπος που το είπα. Καλημέρα. Παρασκευή είναι σήμερα, Δημητράκη, θα είναι αλλιώς. Να το ξέρεις, Παρασκευή είναι άλλη περίπτωση. Λοιπόν, να το μάθω πως κλείνει και αυτό το ρημάδι εδώ πέρα. Ναι, έλα, το βρήκα. Λοιπόν, κατάλαβες, Δημητράκη. Λοιπόν, δεν θες. Όπα, ένα λεπτό γιατί δυσκολεύομαι. Α, έλα, εντάξει, το βρήκα. Ντίνο Συμφαντή στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Μεσχέ Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, ο Φάδερ δηλαδή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι δυο μας για να σας βοηθήσουμε. Ο Δημήτρης στα κουμπιά του. Τι κάνει εδώ ο Δημήτρης? Κάτσε, δεν υπάρχει ακόμα λαμπατέρ. Το ανοίγεις. Ο Δημήτρης είναι στον ήχο, στα φώτα και στα λαμπατέρ. Τώρα ανοίξε το έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Εκεί που είπαμε, ρε αδερφέ, θα πέσει η βενζίνα. Έπεσε λιγάκι, αλλά πήγα και έβαλα γρήγορα. Γιατί ξέρεις τώρα με όλα αυτά που κάνανε οι Ιρανοί και πήγαν και ανακαταλάβανε τι ήταν, λιμάνι, κάτι, πες το, αεροδρόμιο, κάτι κάνανε αυτοί εκεί. Λοιπόν, λέω πάει, θα πάει πάλι η μπερζίνα στα ύψη. Mm-hmm. Πήγα και έβαλα χθες, βέβαια μη φανταστείς, από 1.16, ω συγγνώμη, 2.16, μακάρι, 2.16 το βάλα, 2.099. Και το βράδυ ήταν 2.088. Δεν ξέρεις πόσο μου στήχησε. Δεν ξέρεις πόσο μου στήχησε. Αλλά τέλος πάντων. Αχ, τι να κάνουμε και τι να πούμε και τι να τραγουδήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και τους άλλους τους οπεκεπίδες. Βέβαια, αφού τους ταΐζετε. Κάποιοι τους ταΐσαν αυτούς, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, κάποιοι κάνανε τα στραβά μάτια. Το γλωξό εκείνο το ένα το έχω για κοντά, το άλλο το έχω για το μακριά, έτσι δεν έλεγε ο Ζήκος? Ναι, ναι. Κοίταξε, σήμερα θα λειτουργούμε παρασκευιάτικα. Δημητράκη, εσύ, Γελάδα, μέρα νύχτα. Πες μου μια καλή κουβέντα.
1: Καλημέρα.
0: Άντε, ορίστε, να το. Κάτι που να ακούγεται από καλή. Έτσι, σωστά το είπες, μπράβο. Είσαι εξαιρετικός. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω. Μάλιστα, κάτσε να σου πω καμία ειδησούλα να σου φτιάξω το κέφι. Θέλεις. Έλα, να σου πω να ξέρεις τι γίνεται, ο Λούθε. Πάμε από τα δικά μας τα ελληνικά, εδώ ελλαδικά, όχι τα Ελλάς. Τα Ελλάς είναι άλλα. Ξέρεις, τώρα έχει πέσει τρόλ και όχι τίποτα άλλο. Όχι τίποτα άλλο. Το ξεκατίνιασμα από τους υπόλοιπους δεν παίζεται. Δημητράκη, δεν παίζεται το ξεκατίνιασμα. Και τι εννοώ, δεν παίζεται το ξεκατίνιασμα? Δεν παίζεται γιατί είναι, πες το, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, κριτικάρουν το όνομα που κάνει ο άλλος και κάνει ένα κόμμα. Βγες ρε αδερφέ και πες, ναι, μπράβο, εντάξει, δεν το εύχομαι να πάει καλά, να πάω εγώ καλύτερα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή η κατινιά, να είσαι κύριος ρε, να είσαι, τι να είσαι?
1: Πρέπει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έμα, εσύ και εσύ καημένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα μου πεις πολλά ζητάω, έτσι δεν είναι, σε αυτό το ντουνιά. Βέβαια, τι να ζητήσεις. Τέλος πάντων, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Φεύγουμε από εδώ, πυροβολισμοί στα Πατήσια, ποινική δίωξη στους συλληφθέντες. Τι έκαναν, Δημητράκη, στα Πατήσια? Λοιπόν, χαμός, είδες τι έγινε. Για 3 κακουργήματα, 4 πλημελήματα, βαριές κατηγορίες, απίκυλο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες για τη χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια. Οι δράστες μετά την ένοπλη επίθεση σε ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας διέφυγαν και ακολούθησε καταδίωξη στον Κηφισό και συνελήφθησαν. Μάλιστα. Ναι. Τι θέλανε αυτοί, κάτι θα θέλανε, έτσι, να πάρουν τα κινητά. Λοιπόν, υπενθυμίζεται ότι 30χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια για υπόθεση τραυματισμού επιχειρηματία με μαχαίρι σε καντίνα στη Νέα Ερυθρέα, ενώ 27χρονος με ελληνική ταυτότητα είχε συλληφθεί στο παρελθόν στο Χαϊδάρι όταν στο αυτοκίνητό του είχαν βρεθεί δύο Καλάσνικοφ. Ναι. Και είχε μπλακεί σε υποθέσεις κλοπών. Γιατί είναι έξω αυτοί? Συγγνώμη. Καταλαβαίνεις τώρα, το χρονικό διάστημα που είναι έξω, δηλαδή ποιος τους έβγαλε έξω? Δηλαδή το καταλαβαίνεις? Ναι. Μάλιστα, τέλος πάντων. Λοιπόν, φεύγω από αυτήν την είδηση, για να ξέρεις τι γίνεται. Ο Πεκεπέ τώρα, βαριά λέει κακουργήματα, λέει από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Βέβαια, φέραν Ευρωπαίους γιατί δικοί μας, καταλαβαίνεις τι γίνεται, να τους βλέπανε στορχικά. Έλα, εντάξει, κατάλαβες τι γίνεται. Ιστορικά και σου λέει, κάτσε, μην έχουμε και τίποτα τέτοιο. Αλλά εντάξει, δεν ξέρεις. Η εισαγγελία τι θα κάνει τώρα αμέσως εσύ να πεις. Είπα και εγώ σαν πρώτη σκέψη κάτι. Χριστιανός. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Φεύγω από τον ΕΠΚΕΠΕ. Ο ΕΠΚΕΠΕ. Συνελήφθη 81χρονος. Άλλο. Άκου. Yeah. 81χρονος για φωτιά. Ακού να δεις τι γίνεται. Περίμενε, για τη φωτιά στο Κρυονέρι Αττικής. Βίντεο από ντρόουν της πυροσβεστικής. Τον ετσίμπησε. Έτσι, ναι. Γιατί, τι έχει κάνει εδώ πέρα ο τύπος? Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, 81χρονος προκάλεσε φωτιά περίπου στις 2:36 κατά τη διάρκεια καύσης υπολοιμάτων κλαδιών σε πρανές οδού. Μάλιστα για την, και σε χρήση γυμνής φλόγας. Με τη χρήση γυμνής φλόγας. Να την τίνεις καμιά φορά, γιατί δεν μπορώ. Πρόστιμο λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Όπα. Μετά την έρευνα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόχωρης διαδικασίας, ενημερώθηκε σχετικά με την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578,128 ευρώ. Τι είναι το 128? Γιατί είναι το κόμμα, κατάλαβες τι γίνεται? Ναι, 2 εκατομμύρια δεν νομίζω. Ωραία, να στα πληρώνουμε, δώσεις ένα 50, θα κοροϊδεύω, θα τρώλαρε. 89 χρονών, που πας να κάνεις τέτοια δουλειά, 89 χρονών άνθρωπος? Ποιος τον άφησε αυτόν τον άνθρωπο να το κάνει αυτό? Τι να σου πω, εδώ οδηγούν άλλοι τέτοιοι. Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Έχεις δει που μπαίνουν ανάποδα. Και ακούεις το ραδιόφωνο. Ένας παλαβός έχει μπει ανάποδα στο ρεύμα. Και λέει άλλο στο αυτοκίνητο, λέει, τι ένας, εκατοντάδες. Είναι 89χρονος. Αχ, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Μάλιστα, όπα, είχαμε ραγδαίες εξελίξεις με το ντρόουν της Λευκάδας, άμεσα διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο. Άμεσα, το διάβημα. Έτσι, όχι πολλά διάβηματα, ένα είναι το διάβημα που θα κάνουμε. Λοιπόν, γιατί δεν χαμπαριάζουν αυτοί? Αυτοί είναι μπουρλοί που κάνουν τους πολέμους. Έτσι, εκεί είμαστε φίλοι, είσαι φίλος με τον άλλον, όταν τα πας καλά μαζί του. Έτσι. Με αυτά που κάνουν, θα δεις χαρές. Λοιπόν, γιατί έχουν εξαπολύσει πολλά τέτοια. Έχουν αγοράσει τεχνολογία. Ξέρεις με τι τεχνολογία έχουν αγοράσει, Δημητράκη? Με τα λεφτά τα δικά σου. Το ξέρεις? Τι έγινε, ρε Δημητράκη?
1: Τα λεφτά μου να δω.
0: Αγόρι μου, στα παίρνω χωρίς να το καταλάβεις. Έλα. Πολύ μίλησες, είναι και τεταρτό. Πάμε, γιατί μόλις αυτούς τους γκρούεζες δεν βγάζεις μάκρη, έτσι. Να το ξέρεις. Έλα, πάμε.
2: Δεν μου λες, ρε Γκρούεζα.
3: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
2: Ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
3: Φυσικά είμαι.
2: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
3: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
2: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
3: Ορίστε.
2: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
3: Ποιο? Ποιο? Λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
2: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

0: Είπατε το ξέρετε. Προσγνώση και συμμόρφωση. Όταν κάνει κάτι μία μωρέ, φατρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου.
1: Έλα ρε Δημητράκη, τι αρχίζει σήμερα Δημητράκη?
2: Τι αρχίζει σήμερα?
1: Όχι, πάτε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
2: Όχι,
1: δεν είναι. Στις 11 δεν αρχίζει?
2: 11.
1: Ναι, γιατί έχω μια στέρηση, έχει αρχίσει η στέρηση να δρά. Έχουμε, εντάξει, και αύριο έχουμε και το Champions League. 7 η ώρα.
2: Ναι.
1: Τι αρχίζει σήμερα Δημητράκη? Οι πανελλαδικές εξετάσεις, τα γενικά λύκεια ξεκινούν σήμερα. Μάλιστα, στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.
2: Μάλιστα.
1: Και λογοτεχνίας. Αχά, like it. Που λέει, το θυμάσαι το τραγούδι? Αχά, αχά, like it.
2: Και το
1: συγκρότημα
2: του αχά.
1: Τους αχά, βέβαια. Αχά, αχά, αχά. Λοιπόν, τι είναι το αχά? Τι είναι το αχά? Ένα ανάποδο αχ. Κατάλαβε, σήμερα Παρασκευή μόνο χα. Αγόρι μου σήμερα. Για να δω, καφεδάκι πίνουμε. Το κατάλαβα. Δουλεύει το ρημάδι το μυαλό σήμερα, έτσι. Δουλεύει, μπράβο. Ο καφές, να ξέρεις, είναι το λιπαντικό του μυαλού. Πρωί-πρωί. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάνε σήμερα και καλούνται λοιπόν να τηρούν βασικές συμβουλές όπως διαλύματα. Το αγαπημένο μου μάθημα, το διάλειμμα. Η γυμναστική ήταν Τρίτη. Πρώτο βέβαια δεν ήταν, ήταν η κομπάνα. Ναι. Λοιπόν, για σωστό ύπνο και αποφυγή συγκρίσεων για την διαταραχή του άγχους. Μάλιστα. Κατάλαβες. Αγόρι μας, δώσε μια συμβουλή. Πήγαινε, γράψε ό,τι ξέρεις, ό,τι σου βγει και αν τυχερή σου μένει, καλά θα πάνε τα πράγματα. Αν όχι, δεν πειράζει. Υπάρχει και του χρόνου. Και να σου εξηγήσω και κάτι. Έλα εδώ, ρε Δημητράκη, να στα πω όλα. Λοιπόν, πας στο πανεπιστήμιο, έτσι. Μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί εδώ πέρα έχει κουβέντα. Έχω χρόνο. Λοιπόν, άκου να δείτε, γιατί πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Πας. Τουλάχιστον 4 χρόνια, που δεν θα είναι 4 χρόνια, περνάς στη Φιλοσοφική Αθηνών ή Μαθηματικό. Έτσι. Και περιμένεις, μπας και η επιτηρίδα σε αγαπήσει και κάποια στιγμή σου που λέει έλα να διοριστείς σε ένα γυμνάσιο. Συμφωνείς? Πριν από αυτό, άντε να κάνεις κανένα φροντιστήριο, να κάνεις κανένα ιδιαίτερο, να κάνεις καμιά δεκαετία χρόνια αναπληρωτής, έτσι. Και στα βαθιά γεράματα διορίζεις, Δημητράκη, έτσι. Κάποια στιγμή. Και πόσα θα παίρνεις, Δημητράκη, θα μου πεις τώρα, εντάξει, έχεις το τέτοιο το ότι κάνεις μεγάλο καλοκαίρι. Δεν πειράζει. Κάτι να κάνεις κι εσύ, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, λέγανε στα παιδιά του, γίνεις ρε επιστήμονας, έτσι. Πανεπιστήμιο, λέει τι έβγαλες πανεπιστήμιο. Και να κάνουμε τώρα, ξέρεις, θα κάνουμε και διάφορες παρεμβολές. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, δεν βγάζεις όλες τις σχολές, όλες τις επιστήμες. Έτσι δεν είναι? Άρα περνάς σε μια σχολή. Εντάξει. Βγάζεις λοιπόν αυτό. Λοιπόν, και τι κάνεις? Καλό είναι, εντάξει, θα σου πω κάτι. Η μόνη που μπορείς να βγεις πλέον, αν είσαι διαπλεκόμενος, κρουέζας, είναι η νομική. Εντάξει. Γιατί από εκεί μπορείς εύκολα να γίνεις και πολιτικός. Επίσης, ο καλύτερος δρόμος για να βγεις πολιτικός είναι να σπουδάσεις δημοσιογραφία. Καταπληκτικό. Αλλά μιλάμε τώρα που σκίζεσαι, μπας και δεν περάσεις. Τα λέω σωστά, Δημητράκη?
2: Ναι,
1: θα καταλήξω, περίμενε. Έτσι είναι η πολιτική. Περιμένουν ότι κάνουν ολόκληρη εισαγωγή, μόνο την ημερομηνία από αυτή που το λένε γέννηση δεν μας έχουν πει. Λοιπόν, ναι. Και συνεχίζει, Δημητράκη, γίνεσαι αυτό το πράγμα. Πόσα θα πάρεις ένας ή περισσότεροι εξ αυτών? Διότι δεν είναι τυχεροί και όλοι, έτσι, να τους κάθεται όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουν καταγωγή. Γιατί εδώ ξέρεις, πρέπει να έχεις και καταγωγή. Πρέπει να έχεις και τέτοιο. Να είναι και πιο εύκολοι οι γονείς. Τώρα πήγε το μυαλό σου κάπου, αλλά είδες τι κακός άνθρωπος είσαι, Δημητράκη. Λοιπόν, ναι. Για να έχεις και την πολυτέλεια να πολιτευτείς. Κάτσε, ρε Δημητράκη. Εκτός αν είσαι από τα κόμματα, ξέρεις, από εκείνες τις νεολαίες ιστορίες, όπως είναι. Αυτές οι νεολαίες είναι σαν, σαν τους φανατικούς οπαδούς. Ξέρεις, που πάνε και δέρνουνε. Λοιπόν, όλες οι νεολαίες και στις ομάδες δέρνουνε. Λοιπόν, και πόσα θα πάρεις, ενώ άκου να δεις τώρα η σωστή συμβουλή, η οποία ήταν απειλή παλαιότερα. Το λέω αυτό για να χαλαρώσουν. Του λέει, ρε εσύ, αν δεν πηγαίνεις καλά στο σχολείο και ξανακάνεις κοπάνα, θα σε βάλω στην εργατιά, έτσι. Εκεί, στην εργατιά. Υδραυλικός θα γίνεις και ηλεκτρολόγος. Άκου απειλή. Μου την έκανε εμένα. Τι γιατρός? Μπαίνει μέσα ο υδραυλικός, έτσι. Τι έχουμε εδώ? Μπαίνει. Από εδώ και πέρα έρχονται με κουστούμι, το ξέρεις, έτσι. Για την πρώτη διάγνωση. Λοιπόν, και με τα τέτοια και αυτά που βάζουν τα ακουστικά στα αυτιά, οι γιατροί. Πασίσολίνα με αυτό πλέον. Καταλάβεις τι γίνεται, ναι. Λίνα, εδώ έχουμε ένα βουλωμένο νηπτήρα. Βουλωμένο νηπτήρα. Εσύ πώς το ξέρεις? Είσαι ειδικός. Οπ, κάτσε τώρα γιατί. Ε. Όχι, απλά δεν πάει το νερό κάτω. Θα σου πω εγώ. Περίμενε. Συνεχίζω ή φεύγω? Έκανε σαμάν. Έχει κλείσει τώρα ραντεβού με τον υδραυλικό για να σου έρθει έτσι. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Λοιπόν. Ναι, ναι. Το κοιτάει. Χτυπάει κάτι τάχα μου εκεί πέρα. Ε, ναι. Βουλωμένος νηπτήρας. Στο έλεγα. Όχι, μου το έλεγες, εγώ στο είπα. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό κάνει 70 ευρώ να ξέρεις. Λοιπόν, θα περάσω. Πότε έχω ραντεβού? Κλείνει υδραυλικός. Έτσι. Και ξεκινάμε τώρα την τέτοια. Λοιπόν, αφού έχει γίνει η διάγνωση ότι βρήκαμε και ραντεβού να έρθουμε να το φτιάξουμε. Έτσι, έρχεται τώρα με φόρμα κανονική, έτσι, εργασίας κανονικά, baby. Λοιπόν, κάτσε να δούμε από πού είναι βουλωμένη. Αν γονατίσει, τα 70 ξέχνατα. Πάμε, ανεβαίνει, έτσι. Αν λύσει και το συμφωνεί, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Γι' αυτό σου λέω, άσε βρε, μην αγχώνεστε τώρα. Λοιπόν, λειτουργία δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για τους υποψήφιους και τις οικογένειες έως και 30 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, αυτό το κρατάω, έτσι. Λοιπόν, απαγορεύεται η κατοχή κινητού τηλεφώνου εντός της αίθουσας, αίθουσας εξέτασης, ακόμα και απενεργοποιημένου. Δεν μπαίνεις με κινητούγι. Όχι, όχι. Άσχετα αν έχεις και την εξάρτηση. Θα το υποστείς. Οι εξετάσεις στο ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 31 Μαΐου του 2026, έτσι. Με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Άλλο νέα ελληνικά, άλλο νέο ελληνική γλώσσα. Κατάλαβες γιατί στο γενικό είναι το πας πιο, ξέρεις, κουλτουριάρικα. Ενώ πας στο ΕΠΑΛ, μια χαρά είναι, φίλε, στο ΕΠΑΛ. Βγαίνεις και έχεις ειδικότητα, έχεις προϋπηρεσία όλα αυτά που κάνεις και τελικά έχεις και μια κατεύθυνση και γίνεσαι, είπαμε, όχι μαθηματικός, όχι φιλόλογος, έτσι, υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος, σχεδιαστής ή οτιδήποτε, έχεις μια κατεύθυνση, ρε αδερφέ. Κατάλαβες τι γίνεται? Κανονικά θα πρέπει αυτά να είναι και ένσημα. Λοιπόν, και επανέρχομαι σε αυτό που λέει λειτουργία δωρεάν τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης 1550 για υποψήφιους και οικογένειες. Στις οικογένειες. Γιατί είναι, ξέρεις, πιάνει ένα πανικός, ένα τέτοιο, και το παιδί, ξέρεις, είναι σε μια φάση. Άσε με τώρα. Ξέρεις, αν δεν έχεις διαβάσει όλο τον χρόνο, δεν γίνεσαι, ρε παιδί μου, πανεπιστήμονας. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι, και φαντάσου τώρα από το άγχος τα παιδιά, μπορεί να τα ξεχάσουν. Αλλά το τι τραβάνε αυτοί οι γονείς, να δεις τι είναι. Κατάλαβες τι γίνεται? Και να του πηγαίνεις στην Πορτοκαλάδα και να του. Και δεν είναι καλή πάρτι. Θα σου στύψω άλλη. Το ξέρεις. Τα ξέρεις αυτά, Δημητράκη. Και να μην τα ξέρεις, Δημητράκη, θα τα μάθεις τώρα με το γιο που μεγαλώνει. Έχεις και τι ξέρεις. Το μοναχοπέδι είναι και αλλιώς. Έτσι, Δημητράκη. Αυτά είναι τα παιδιά. Άρα, Δημητράκη. Πάμε, ρε Δημητράκη. Άντε, επιτέλους έπρεπε να το αναπτύξω. Σταμάτα. Γκρινιάρι. Πάμε.
0: Είπαμε, είναι παιδιά, είναι βραδερφέ. Και τα παιδιά είναι ζωηράκια. Τι, θες, τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε?
3: Να τα σκοτώσουμε. Ρε, Ηρώδη. Ποιος χωρίς τα πεθαμένα σου? Κάτι ήξερες εσύ που τους έβαλες λεπίδι.

0: είναι κακή ιδέα. Τι λες, Πασταφλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο Λαγονίσι?
1: Α, όχι, άπα, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
1: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
0: Ορίστε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τίνα, την άκα, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.
7: Έλα ρε Δημητρακή, έλα Λεβέντη μου, έλα καμάρι μου, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Τι έχουμε, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ. Έλα, στο δέτσι, μπράβο. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε, 69-51. 904-904 είναι το Viber του σταθμού για τις καλημέρες και όχι μόνο σήμερα 29 του μήνα, 5ος δηλαδή Μάιος, έριξε λίγο τσούρου τσούρου, φαντάζομαι θα απομακρυνθούν τα συννεφάκια και μιας και το λέμε και αυτό, για να πάω και λίγο στον καιρό να δω Δημητράκη, τι καιρό θα σε κάνει για που λένε Σαλονίκη σήμερα, λοιπόν να ξέρουμε τι θα φορέσουμε, ναι γιατί μας ευνηδίασε λίγο αυτό το ψηλόβροχο. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές και όμβρους. Βέβαια. Ναι, αμέ. Και βόρειο-ανατολική ανατολική άνεμη. 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω μια χαρά είσαι, Δημήτρη. Έτσι. Μπράβο, ναι. Το όχι, σήμερα είναι στο συννεφιαστό. Λοιπόν, ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε πάει και στο εξωτερικό. Μπούρου συνέχεια. Ήταν οι εξετάσεις, τι να κάνουμε. Ο Τραμπ λέει αποφασίζει για το κείμενο συμφωνίας ΙΠΑ Ιράν. Τι δίνει και τι κερδίζει. Πρέπει να τελειώνει με αυτό. Πιέσεις από Νιετανιάργο. Μου βγαίνουν όλες οι διάλεκτοι. Έτσι. Με νι, με λι, με γου, με ό,τι θέλεις. Τι έχω πάθει σήμερα. Λοιπόν, είναι με αυτά που μας ψεκάζουν. Ναι. Άντε, να τελειώνει ο ένας, να τελειώνει και ο άλλος, αλλά εντάξει. Νομίζεις η ειρήνη θα βρει ο κόσμος. Λοιπόν, τρίζει η έθραυστη εκεχηρία εδώ. Η Σέντρομ επιβεβαιώνει. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Άκου να δεις. Λοιπόν, 15 χρονών, φυλάξει 15 ετών σε άντρα που σχεδίασε βομβιστική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη, έτσι. Ναι, μπορταίστε την αυτή, ναι. Λίγο σου πάτη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Δύο τραυματίες, άκου εδώ να δεις τι γίνεται, ολούθε. Δύο τραυματίες από πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, έτσι. Μάλιστα, τους εφεύγουν, ξέρεις, κάνουν τον έλεγχο και εφεύγουν αυτά κάποια στιγμή. Μα Δημητράκη. Και όχι τίποτα άλλο, μετά πάλι η Ρουμανία αυτό και δώσε στη Ρουμανία αυτό και κάνει τα σύνορα της Ευρώπης. Χαμός. Φεύγω από εδώ, Δημητράκη, δεν μπορώ λιγάκι. Δεν θέλω να, λιγάκι να πάμε κάπου αλλού, έτσι να είμαστε χαροποί. Και όταν λέμε χαροποί, καλά, εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, έχουμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, σαν σήμερα, και δυστυχώς θα το πω, 29 Μαΐου το 2022, σε ηλικία 78 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, φεύγει από τη ζωή ένας γλυκύτατος τραγουδιστής και φωνάρα, ο Δάκης, έτσι, φοβερός, συμπαθέστατος και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, θα σε πάω κάπου αλλού να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, έπαιζε στο πρόσωπο της ημέρας, ταινία με τον Βουτσά, τον αρχηγό συμμορίας. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο, έτσι. Λοιπόν, πολύ γνωστός ηθοποιός, έφυγε το εκείνο στο 22, το 2022. Λοιπόν, ήταν ο Βαρύς. Βέβαια ήταν πρωταγωνιστής στο μεγάλο μας τσίρκο. Μαζί με τη. Άμα σου πω ποια ήταν η γυναίκα του. Εντάξει, θα καταλάβεις, έτσι. Καταλαβες.
6: Το μεγάλο μας τσίρκο που είπες, κατάλαβα.
7: Ναι, Κώστας Καζάκος. Με Τζένι Καρέζη μαζί και όχι μόνο. Ήταν και ο Κωνσταντόπουλος εκεί ο ηθοποιός. Φοβερό. Ποιος είχε γράψει τη μουσική. Ξαρχάκος, είσαι μέγιστος. Ναι, ο Ξαρχάκος. Βεβαίως, τα πας καλά. Μπράβο, μπράβο, Δημητράκη. Ο Ξαρχάκος, βέβαια, ο Ξαρχάκος. Λοιπόν, Αμερικάνος ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, έγινε Εβραίος από την ψυχεδελική ταινία Τρόμου, Ξένια στους... Τρόμου, λέω, Δρόμου, συγγνώμη. Ξένια στους Καβαλάρης. Ντάνις Χόπερ είναι ο σκηνοθέτης και έπαιζε έτσι μαζί με τον Πολ Νιούμαν. Τι άλλο έχουμε, όχι τον Πολ Νιούμαν, δεν έπαιζε ο τέτοιος,
6: ο
7: Πίτερ Φόντα, ναι, Πολ Νιούμαν, ναι. Λοιπόν, εντάξει, σε πολλές ταινίες είχε παίξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, φεύγω από εδώ, πάω τραγουδάμε και ερχόμαστε σε λίγο να πούμε και τα υπόλοιπα, έτσι. Έλα, πάμε.
5: Μα μου είχε αφήσει μυαλό. Μυαλό δεν είχες πούτε, κουρκούτες ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αϊτόπουλο. Μπιμπέκο.

0: αρχίσει από πάνω, λέω! Προσέχετε τους από κάτω!
1: Έλα, ρε, Δημητράκη, να πάμε λίγο στα αθλητικά να δούμε τι γίνεται, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εδώ έχουμε χαμός. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στην παράταση, 114-102. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ. Πόσο, 20 πόντι διαφορά ήταν, 17, ναι. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς έχασε 3-1 χθες. Η Σάκαρη κέρδισε 2-1 στο τέτοιο. Τι άλλο έχουμε, τι έγινε, τραυματίστηκε ο Ντόρσεϊ χθες. Γιατί τι βλέπω εδώ, ναι. Α, όχι.
2: Τραυματίστηκε.
1: Ναι. Αποχώρησε, λέει, στο δεξί πόδι, λέει, στο... πριν το τέλος, στο 1-13 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν νομίζω, λέει, πως τραυματίστηκε σήμερα, λέει, τον ενόχλησε ένα σημείο που έχει τενοτήτιδα πάνω από το γόνατο. Εντάξει, για να είμαστε ήσυχοι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο, κάτσε να δούμε. Ναι, πάμε να... 94-77 ήταν το τελικό, είναι τώρα το δω μπροστά μου. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα της τηλεόρασης, γιατί έχουμε τρεις μέρες, έτσι. Λοιπόν, τι βλέπεις, Δημητράκη, σήμερα ξεκινάς με το 5 η ώρα Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, έτσι, στις γυναίκες, στο Πόλο, στις 5 η ώρα. Λίγο παρακάτω έχεις ένα... τίποτα. Φεύγουμε. Πάμε Σάββατο. Σάββατο, εντάξει, θα πας 7 η ώρα. Νωρίς σήμερα αυτή τη φορά, έτσι, Παρίσι Ζερμέν Άρσεναλ. Το δείχνει και το Μέγκα. Λοιπόν, βέβαια, αλλά 7 η ώρα, ρε φίλε, έχω και γάμο. Λοιπόν, με το τηλέφωνο εκεί θα βλέπω, το βάλω στην εφαρμογή, θα βλέπω εκεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχει Γερμανία, Φιλανδία, ποδόσφαιρο στις τι ώρα, ναι, στις 10 παρατέταρτο, αλλά έχει και ένα μπασκετάκι στην Ισπανία, το Μπαρτσελόνα Βαλένθια.
2: Για την Κυριακή λέμε τώρα, γιατί το πάμε.
1: Για την Κυριακή είναι. Α, Σάββατο έχω περάσει. Α, ναι, πέρασε το Σάββατο, βέβαια. Λοιπόν, το πώς το πέρασα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μπασκετάκι Ολυμπιακός 5 και 4. Ναι. Στην έδρα σας. Λοιπόν,
2: αυτό το Σάββατο.
1: Αυτό το Σάββατο, ναι.
2: Αυτό. Πήγαμε στην Κυριακή.
1: Ναι, πήγα στην Κυριακή κατά λάθος. Ναι, δεν έχει πολλά. Τώρα ξέρεις, και 3 παρά 10. Γιατί 3 παρά 10. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει να δυναμώνει πολύ. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, μ' αρέσει που το εντός έδρας. Πρόσεχε. Άκου να δεις τι έχει γίνει τώρα. Εδώ χαμός. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα έχει το Paris Saint-Germain Arsenal, ποδόσφαιρο 7 η ώρα. Έχει επίσης 7 η ώρα Arsenal Paris Saint-Germain στο μπάσκετ. Ότι να είναι γράφει αυτός εδώ. Λοιπόν, εντάξει. Είπαμε και Κυριακή δεν έχει ιδιαίτερα πράγματα. Ειδικά το μεσημέρι δεν έχει τίποτα. Μπορείς να δεις. Έχει 7 η ώρα ένα Deportivo La Coruña με 7.30. Las Palmas, δεν νομίζω.
2: Λίγα πράγματα.
1: Περιμένουμε να ξεκινήσει το παγκόσμιο. Λίγο, αλλά έχουμε και τα play-off στο... Όχι τα play-off, έχουμε τους τελικούς στο μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε να τραγουδήσουμε, να έρθουμε να πούμε τα μπάγια. Έλα.
3: Φύγε. Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρέβουσας. Το βαλαϊπίτιδες να μας περνάνε για γράμμα τους.

0: αυτού σου.
1: Α, για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ. Αυτού και αυτού γραμματόσημο είμαι. Α, να με φτύσει τη ρημάτη, θα βουλευτή σου είμαι να με φτύσει. Αλλά τουλάχιστον να μου πει γιατί με φτύνει.
0: Δεν μου λες, ξέρεις τι να το.
1: Πού να ξέρω, θα κύρις είμαι.
0: Κόβε.
1: Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε.
0: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
1: Και δεν διορίστηκες.
0: Όχι.
1: Και κάτσε τότε, κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
0: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίος.
1: Καλά τότε, άστο καλύτερα, άστο.
0: Άστο. Θα σε ξανάφτυνα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
1: Τι το θέλεις.
0: Έχω να πάω και σ' άλλον βουλευτή. Ναι, γεια.
1: Άντε, γεια.

0: Έλα, έλα, Δημήτρη μου, έλα. Φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Φαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, ο Φάδερ δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έρχεται η Κάτια Δονιάδη, ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κάτια Δονιάδη για το επόμενο τρίωρο να σας συντροφεύσουν, να σας ενημερώσουν τι γίνεται στα στενά, στα φαρδιά, στα παραδίπλα. Λοιπόν, να έχετε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο, γιατί είναι και αργία, γιατί είναι για τους περισσότερους Δευτέρα. Εμείς την Τρίτη θα συναντηθούμε. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα, Δημητράκη μου. Μπάγια, μπάγια.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την αδαμαντία ψαλιδάκου από 6 Μαΐου

0: Λοιπόν, 7 και 11, 7 και 12 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 29 Μαΐου, μία μέρα που μου θύμισε εδώ ο κ. Παπαδάκης, αλλά δεν χρειάζεται να μου το θυμίσει ο κ. Παπαδάκης, διότι το ξέρουμε εμείς ότι σήμερα είναι μία μέρα ιστορική, είναι μία μέρα επαιτειακή, είναι μία μέρα χαράς, μία μέρα γιορτής, μία μέρα τιμής για την Ελλάδα, για τον Πειραιά μας, αν σήμερα πριν από 2 χρόνια ακριβώς, ο Ολυμπιακός σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα, το Conference League, στην ΟΠΑΠ Αρίνα, τέτοια μέρα ήταν, 29 μόνο που δεν ήταν Παρασκευή, ήταν Τετάρτη τότε. Και θυμάστε τι είχε γίνει αμέσως μετά, τουλάχιστον 100.000 κόσμος είχαν συγκεντρωθεί εδώ στον Πειραιά, από το Πασαλιμάνι, στο Δημοτικό Θέατρο, τα Καμίνια, την Κοκκινιά, την Καλλίπολη, την Καστέλα. Χαμός γινότανε, χαμός στην κυριολεξία, για να γιορτάσουμε αυτή την πρωτόγνωρη χαρά, αυτή την ανίποτη χαρά, αυτό το έπος που έχει ο Ολυμπιακός, που πέταξε έξω μεγάλες ομάδες όπως την σημερινή, τη φετινή κάτοχο, την Άστον Βίλα, με 4 γκολ δώρο στην Αγγλία, και πήρε το ευρωπαϊκό και γέμισε χαρά και περηφάνεια όχι μόνο τους Ολυμπιακούς, αλλά όλους τους Έλληνες. Σας αφήσουμε, παιδιά, απ' έξω τα μικροκομματικοαθλητικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς, για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την επιτυχία αυτή, διότι έχουμε και αφιέρωμα, κύριε Παπαδάκη. Το βρήκατε το τραγουδάκι? Πότε μπορούμε να το βάλουμε?
1: Αφού το κάνετε πρόλογο, θα το βάλω τώρα. Αλλά
0: εντάξει, κύριε Παπαδάκη. Μα συγχωρείτε δηλαδή, έτσι?
1: Όχι.
0: Άρα να κάνουμε μια παύση, να πάμε στο τραγούδι, να πούμε την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, που είστε μαζί μας. Καλό τρίμερο να έχετε κι εσείς. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν με τον Ολυμπιακό σήμερα. Μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή για τον Πειραιά. 29 Μαΐου 2024, Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης.

0: 7 και 16 λοιπόν πρώτα λεπτά επιστρέφουμε εδώ στην καθημερινή ροή του προγράμματος. Δεν ξεχνάμε την επέτειο, θα την συζητήσουμε πάλι και μετά που θα είναι και ο Λουκάς εδώ. Να πούμε λοιπόν σήμερα ότι είμαστε στα προεόρτια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που ξεκινάει λοιπόν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, διμεθαύριο. Χαμός θα γίνει, θα φεύγει ο κόσμος, μακάρι οι άνθρωποι να φύγουν, να πάνε να περάσουν καλά, να δουν έτσι από κοντά την ελληνική επαρχία, την ελληνική περιφέρεια, τα νησιά, όπου θέλουν να πάνε. Βέβαια σήμερα έχουμε και τις εξετάσεις, έτσι, είναι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για το 2026. Πρεμιέρα σήμερα με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά επαγγελματικά λύκεια. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά, καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές, τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Να σας πούμε ότι δεν χάνεται τίποτα με το μια επιτυχία ή μια αποτυχία, ούτε κερδίζεται φυσικά κάτι. Σας το λέω εγώ που και στο πανεπιστήμιο μπήκα και μετεκπαιδεύσεις έκανα και δουλεύω από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και έχουμε χάσει και τη λογική μας και τα μυαλά μας, όχι μόνο λόγω Ολυμπιακού αλλά γενικότερα. Οπότε ξέρετε κάτι, η ζωή μας είναι και λίγο τύχη. Άμα σου τύχουν όλα δεξιά, άμα σου πάνε όλα καλά και πτυχίο να μην έχεις, θα επιζήσεις και θα επιβιώσεις και θα εξασφαλίσεις και τα προς το ζήν. Εντάξει. Και προς Θεού, παιδιά, μακριά από ανταγωνισμούς και συγκρίσεις και αντιζηλίες, γιατί ο Κώστας αυτό, γιατί ο Μανώλης αυτό, γιατί η Ελένη το άλλο. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, τη δική του άνεση, τη δική του κίνηση, τη δική του ιστορία και με αυτή την ιστορία πορεύεται και ακολουθεί τη ζωή. Σήμερα έχουμε και πληρώμε, σημαίνει καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων του Μαΐου. Επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα χωρίς προπληρωμένη κάρτα, τα αναπηρικά επιδόματα των ομογενών, η σύνταξη των ανασφάλιστων των υπερηλίκων, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Όλα σήμερα, μην τα διαβάζουμε τώρα, όλα σήμερα θα τα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ, ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ στο περίπου. Οπότε όσοι δικαιούχοι, περίπου 1.050.000 δικαιούχοι, θα πάρετε τα χρήματα. Έτσι, καλό φάγωτα είναι τώρα, πλάκα κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα μας προς το παρόν. Σε λίγη ώρα, μην ξεχάσω ότι στις 8 η ώρα θα είναι εδώ και ο διοικητής της Τροχέας Πειραιά, ο κ. Σιλβέστρος Καραγιάννης. Πολύ επίκαιρο σήμερα να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε. Εσείς όλοι που θα μας ακούσετε και θα κατεβείτε στον Πειραιά, να πάρετε τα πλοία να ταξιδέψετε. Καλό τάξιδε στη θάλασσα, 4 με 5 μπουφόρ το πολύ θα έχουν. Οπότε μην ανησυχείτε, όλα θα είναι καλά και θα πάνε και καλά. Και βέβαια και έχουμε και τροχέα και τα πάντα τροχέα με δύο τραυματίες αστυνομικούς στη λεωφόρο Αθηνών. Ο οδηγός που συγκρούστηκε μαζί τους τους εγκατέλειψε στο σημείο. Τι λέτε, ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο. Αυτό τι μου λέγατε και παπαδάκι εσείς, είχαμε και ένα άλλο τροχέο, ένα ηλικιωμένο,
1: Στην Πέτρου Ράλι.
0: Στην Πέτρου Ράλι, και άλλο τροχέο. Στην Πέτρου Ράλι, ο οδηγός ήταν σε 77 χρόνια.
1: Πολύ ζώνη.
0: Και δεν φορούσε και ζώνη κιόλα. Να, τώρα που θα έρθει εδώ ο διοικητής, να τα πούμε όλα αυτά, διότι εντάξει. Ωραία, μην κυνηγάμε όλους και εδώ στρέφουμε επί δικαίων και αδίκων τα θέματά μας. Να πάμε και σε αυτούς που είπε πραγματικά φθηνά χωρίς ζώνη τώρα, 77 χρόνια, οδηγούσε τώρα, κατάλαβες. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Άλλο, άκου τώρα εδώ. 26χρονη στην Κόρινθο κάρφωνε τα μπλόκα της τροχέας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη.
1: Το
0: είδατε αυτό. 26χρονη στην Κόρινθο. Είχε κάνει site. Και έλεγε, μην πάτε λέει τώρα από εκεί, μην πάτε προς το κιάντο στο δρόμο γιατί έχει μπλόκο. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, πάμε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι εδώ και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Ματαιόδοξο αυτό το τραγούδι του Τουρνέ, έτσι. Μην δυστοποιείς. Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος μόνη της και έρθει πίσω. Και σου παμούπες και περίμενες στο σύνορα. Εμείς όμως δεν περιμένουμε, διότι έχουμε τον κύριο Γιώργο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά!
0: Ξεκινήσαμε έτσι εδώ. Να, δεν ξέρω αν μας άκουσα από την αρχή. Ξεκινήσαμε έτσι, βάλαμε τα τραγούδια, είπαμε τις ευχές, όλα τα είπαμε. Ξεκινήσαμε μια χαρά. Δύο χρόνια σήμερα.
1: Δύο χρόνια Ευρωπαίοι.
0: Δύο χρόνια, ναι. Άντε και του χρόνου, Γιώργο, και του χρόνου. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να ανεβούμε μια σκάλα, να πάμε στο Europa του χρόνου πρώτα, θέλω να το πάρουμε.
1: Ναι, να γίνει και γρήγορα βοτανικός να σηκώσουμε το Europa. γιατί στο Καραϊσκάκι να σηκώσουμε το Champions League.
0: Στο καινούριο Καραϊσκάκι.
1: Εννοείται.
0: Τι κάνεις.
1: Όλα για ένα λόγο γίνονται, Γιώργο μου.
0: Όλα το ξέρω. Πού είσαι.
1: Εδώ τώρα, εδώ μόλις μπήκα στο λιμάνι.
0: Έχει
1: πάω
0: κίνηση.
1: Για την Ε1. Εντάξει, μέσα στο λιμάνι, εντάξει, δεν είχε πω. Πάντως δεν έφυγε κόσμος, Γιώργο.
0: Θα φύγει σήμερα.
1: Δεν έφυγε πολύ κόσμος. Δεν ξέρω, εγώ περίμενα να φύγουν
0: ναι.
1: Τώρα το πρωί, αλλά δεν είδα την αναμενόμενη κίνηση.
0: Τα πλοία δεν έχουν κίνηση, δηλαδή τα πρωινά που φεύγουν τώρα για Κυκλάδες, 8 η ώρα.
1: Εγώ περίμενα, δεν είδα πολύ κόσμο να φύγει. Εγώ περίμενα να φύγει πιο πολύς κόσμος.
0: Ναι.
1: Ναι, περίμενα να φύγει πιο πολύς κόσμος. Δεν ξέρω, μήπως τους θα χάλασε ο καιρός.
0: Φταίει και ο καιρός.
1: Μπορεί.
0: Φταίει και ο καιρός, αλλά νομίζω ότι θα φτιάξει ο καιρός. Δηλαδή, θα είναι καλό το τριήμερο, να ξέρεις.
1: Θα δείξει. Μακάρι να είναι καλό. Να πάει ο κόσμος και να περάσει καλά και να γυρίσουν πίσω.
0: Έτσι. Και να έχετε και δουλίτσα εσείς. Θα έχουμε τώρα σε μισιωρίτσα, θα έχουμε εδώ τον διοικητή της τροχέας, τον Σιλβέστρα, τον Καραγιάννη. Θες κάτι να του πούμε.
1: Τι καλημέρα μου, τι να.
0: Έχουμε κανένα προβληματάκι, έχουμε κανένα αίτημα, έχουμε καμιά επιθυμία, θέλουμε κάτι να φτιάξουμε εκεί στο λιμάνι, θέλουμε τίποτα.
1: Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, εδώ ηρεμία έχουμε.
0: Ωραία, κάνε μια χάρη. Αν δεις κόσμο πιο μετά, στείλε κανένα μήνυμα, έτσι.
1: Ναι, νοείται.
0: Να είμαστε σε επαφή σήμερα να δούμε πώς πάνε τα πράγματα.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Καλημέρα,
1: μπορεί να φύγουν τα απόγευμα, να
0: ξέρεις. Ναι, γιατί όχι, βεβαίως.
1: Μπορεί να τα αφήνουν για τα απογευματάκι.
0: Έγινε, Γιώργο, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Έγινε, καλημέρα. Καλό τριήμερο.
0: Γεια σου, Γιώργο.

0: Λοιπόν, έχουμε προτάσεις. Έχουμε προτάσεις καλές για όσους μείνετε εδώ. Έχουμε προτάσεις εδώ για τον Πειραιά. Σήμερα ξεκινάνε οι Μέρες Θάλασσας. Συναυλία της Ελένης Αλιγοπούλου. Το βράδυ, το απόγευμα, στις 8 η ώρα στο Πασαλιμάνι. Έτσι είναι τα εγγένεια των ημερών θάλασσας. Θα είναι και καλός ο καιρός. Μην βλέπετε τώρα αυτή τη μουντάδα που υπάρχει έξω. Θα είναι καλός ο καιρός τα απογευματάκια. Οπότε όσοι είστε εδώ, καλό είναι να πάτε και μια βόλτα στο Πασαλιμάνι, να ακούσετε Ελένη Τσαλιγοπούλου και έτσι να μπούμε με χαρά στις ημέρες θάλασσας και φέτος. Και βέβαια έχουμε και καλοκαιρινό σινεμά στην Πειραϊκή, στον πανέμορφο όρμο της Αφροδίτης και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Σινεμά στη θάλασσα. Δύο νύχτες κινηματογράφου, θάλασσας και καλοκαιρινής μαγείας. Στον όρμο της Αφροδίτης, όχι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Και Σάββατο, Κυριακή, 30 του μήνα. Μεταφέρουμε και μετατρέπουμε τον όρμο της Αφροδίτης σε ένα σινεμά δίπλα στο κύμα. Και οι μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν αγαπημένες ταινίες. Θα βάλουμε και ξαπλώστρες, θα βάλουμε μεγάλες μαξιλάρες, θα βάλουμε κλασικές καρέκλες σκηνοθέτη, θα φτιάξουμε έτσι πολύ ωραίο περιβάλλον. Ενώ θα έχουμε και τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα, πνευστών μάλιστα, που θα δημιουργούν ένα πολύ όμορφο και ζεστό κλίμα. Ακούστε λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε ποιο θα είναι το πρόγραμμα των ημερών. Αύριο Σάββατο, 8.30, Ζωόπολη 2. Μια ταινία για παιδιά, κινούμενα σχέδια, τα οποία είναι για τους μικρούς μας φίλους. 10.30, δύο παραστάσεις παρακαλώ. Ταιριάζουμε. Η ταινία είναι μια ρομαντική ιστορία αυτή, με χιούμορ, με συνέστημα, ιδανική για καλοκαίρι, παιδιά δίπλα στη θάλασσα. Και την Κυριακή πάλι για τα παιδιά, 8.30, Λίλο και Στίτς, κινούμενα σχέδια, παιδική ταινία, ένα διαχρονικό animation όπως διαβάζω εδώ, γεμάτο ζεστασιά και καλοκαιρινή αναμελιά. Και στις 10.30 για τους μεγάλους μας φίλους, Λατρεύω να σε μισώ. Μια ρομαντική κομμεντή, το έχω δει αυτό, μια ρομαντική κομμεντή, ωραία είναι, μια ιστορία, έτσι, χιούμορ, έχει ανατροπές, δεν θα το έχετε δει και σκύριο Παδάκη?
1: Όχι, όχι.
0: Ωραίο είναι, όμορφο, όμορφο είναι αυτό. Πολύ ωραίο είναι στον όρμο της Αφροδίτης, στην Πειραϊκή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Όσοι μείνετε εδώ, πηγαίνετε μια βόλτα, πολύ ωραία θα περάσετε, όμορφα θα είναι, να νιώσετε κι εσείς το καλοκαίρι από τα τέλη Μαΐου.

διότι δεν είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας, έτσι, αν και είναι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Λοιπόν, Viber 6951904904, email στο studio@papakikanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-4-4-1-6. Και ενώ εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε να πάμε διακοπές τριμερός ή πανδηλιακά, στην Αρκαδία είχε σφοδρή χαλαζόπτωση χθες και έντυσε στα λευκά τα ορεινά της Γορτινίας, παιδιά. Είχε και ζημίες σε καλλιέργειες, είχε τα πάντα εκεί πέρα, κατάλαβες. Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου μας ήρθε το χαλάζι. Εντάξει, τώρα τι να πεις. Εντάξει, χαλάζει κιόλας. Πας στα δυσάρεστα της ημέρας, το πετρέλαιο ανέβηκε πάλι στα 91 δολάρια. Το βαρέλι είχε πέσει στα 89 και στα 87 το αμερικανικό αργό. Τώρα υπάρχουν ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να δούμε αν θα, που θα πάει, τι θα γίνει, τι θα έχουμε πάνω σε αυτήν την ιστορία. Πάντως, πολλοί, ξέρετε, αποφεύγουν πλέον τα πλοία, διότι είναι ακριβό το εισιτήριο. Μου λέγανε χτες φίλοι πολλοί ότι, ξέρεις, λέει, θα πάμε κάπου εδώ κοντά με το αυτοκίνητο για να δούμε τι, να περάσουμε το τριήμερο και κυρίως σε σπίτια φίλων πάει ο κόσμος. Στα ξενοδοχεία περιμένουμε τώρα να δούμε, έχουν κάνει πολλές προσφορές πάντως στα ξενοδοχεία, ειδικά στα νησιά. Καλό είναι πάντως πριν ταξιδέψετε, πριν ετοιμαστείτε, να κάνετε μια επίσκεψη διαδικτυακή στο μέρος σας ενδιαφέρει, να κοιτάξετε τις προσφορές, να τις εκμεταλλευτείτε, παιδιά, γιατί οι προσφορές αυτές είναι καλές τελικά σε πολλές περιπτώσεις. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή γιορτάζει ο Θεοδόσιος, η Θεοδοσία, ο Ολυβιανός, ο Ολυβιανός, η Ολίβια, η Ολιβία. Είναι η μνήμη της Αγίας, των Αγίων Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρας, του Αγίου Ολυβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής. Υπομονή και κουράγιο που λέει και ο Βουγιουκλάκη, έτσι κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, έτσι. Καταλάβατε κύριε Παντάκη μου, και η ανάληψη του Χριστού και όλα είναι σήμερα, είναι της αναλήψεως σήμερα, είναι της αναλήψεως και της υπομονής. Δώστε μας υπομονή, πώς το λέει και το λέει οι κοπέλες, δώσε μου υπομονή να σ' αντέξω, έτσι, αυτό το τριλεράκι μου έχει μείνει το που βάζετε συνέχεια. Δώσε υπομονή για να σ' αντέξω, καταλάβεις. Της υπομονής σήμερα λοιπόν. Οπότε αν έχετε κάτι να κάνετε σήμερα και έχετε λίγο εκνευριστεί και έχετε λίγο ταλαιπωρηθεί και έχετε λίγο κουραστεί κτλ. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Πάμε σιγά σιγά.

κάνουμε πάνω. Κάνει το χειμώνα καλοκαίρι, κάνει τη Δευτέρα Κυριακή. Σωστό και αυτό. Και την Τρίτη να την κάνουμε Δευτέρα, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν έχουμε και άλλη μια μέρα καθυστέρηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε σε διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον διοικητή της Τροχέας Πειραιάς στο στούντιο, τον κύριο Σιλβέστρο Καραγιάννη, να μας πει εδώ τι πρέπει να προσέχουμε όλοι που μας ακούτε τώρα και κατεβαίνετε Πειραιά για να φύγετε να ταξιδέψετε, τι πρέπει να προσέχετε, τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει να κοιτάξετε. Πάμε λοιπόν και γυρνάμε πάλι εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις 8, κύριε Παπαδάκη.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει σε μισή ώρα η αυλαία των Πανελλαδικών με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψηφίους γενικών λυκείων. Σε συμφωνία δίμηνης παράτασης κατάπαυσης πυρός και έναρξης διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Τελική έγκριση πρέπει να λάβει από τον Τραμπ. Ο πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο J.D. Vance. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ενημέρωσε την Κάγια Κάλλας ο Γεραπετρίτης στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Είχε συνομιλία και με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε συζήτηση στο

0: Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Πάμε. Λοιπόν, 8 και 7 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη πρωινή μα εκπομπή. Μέρα εξόδου εδώ υποτίθεται δηλαδή θα υπάρχει και βέβαια έχουμε μαζί μα τον διοικητή τη τροχέα Πειραιά, τον κύριο Σιλβέστρο Καραγιάννη, ο οποίο είναι μαζί μα πάντα. Τώρα Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, είναι το Άγιο Πνεύματο. Οπότε όπω καταλαβαίνετε, σήμερα να μα τα πείτε Παρασκευή. Δηλαδή, καλημέρα καταρχήν κύριε Διοικητή.
1: Καλημέρα, κάνετε. Καλημέρα.
0: Δευτέρα, την προηγούμενη δεν ήρθατε όμω.
1: Την προηγούμενη Δευτέρα δεν μπορούσαμε να έρθουμε γιατί το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει ότι θα τελειώσουμε πολύ αργά. Φύγαμε 7 η ώρα από την τροχέα, κύριε
0: Καραγιάννη. Καλημέρα, τι μου λέω, τι ώρα έφυγα.
1: Ναι, φύγαμε 7 η ώρα το πρωί και δυστυχώ. Ο νους ήθελε το σώμα δεν αντέχει.
0: Πόσο κόσμο υπολογίζεται?
1: Είχε πολύ περισσότερο από το conference.
0: Είχε περισσότερο,
1: είχε περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, για να μην φανεί υπερβολικό και που ήταν διπλός ο κόσμος, είχε περισσότερο κόσμο.
0: Είχε πάνω από 100.000.
1: Ναι, είχε πάνω από 100.000. Είχε κάτι το οποίο πραγματικά.
0: Ξέρετε ότι οι φίλοι μου παράτησαν αυτοκίνητο στο Μοσχάδι και θα με τα πόδια.
1: Έκανε την καλύτερη δουλειά του. Αυτό ήταν μετά έξω.
0: Κάτι δεν δουλεύει.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Κάναμε κάποια παρέμβαση εκείνη την ώρα. Κάναμε κάποια παρέμβαση την οποία δεν είχαμε κάνει στο conference. Τι κάναμε, κλείσαμε το γεφυράκι στο κεράνι. Και προωθήσαμε το αυτοκίνητο από στο λιμάνι και αυτή ήταν η λύση. Έτσι αποσυμφορήθηκε λίγο και έτσι έφτασε και το πούλμαν του Ολυμπιακού. Αλλιώς δεν θα φτάνει.
0: Δεν θα ποτέ.
1: Όχι, δεν θα φτάνει. Ακόμα εκεί θα είμαστε.
0: Στο conference τα λεμπορία είχαμε το πούλμαν.
1: Στο conference δεν κλείσαμε το γεφυράκι. Και η αλήθεια είναι ότι έκανε αρκετή ώρα να ανέβει πάνω. Πάντως, γιατί τι γινόταν, αφήναν τα αυτοκίνητα στη 24η. Οπότε δεν μπορούσε να προωθηθεί.
0: Κύριε Διοικητά, άμα βάζατε κλίση εκείνη τη μέρα, θα γεμίζετε τα ταμεία του κράτους, έτσι. Εκείνη... Όπου ήθελε ο καθένας, άφηνε να μάξει.
1: Αυτό ο σκοπός της τροχιάς δεν είναι να γράφει τον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι το θέμα να βοηθάμε τον κόσμο.
0: Ξέρετε ότι σταματήσαν τα αυτοκίνητα εκείνη το βράδυ πάνω στην αερογέφυρα που είναι στο Καραϊσκάκι και το βάζανε και πάνω και σε διπλή σειρά κιόλα.
1: Τι έχουμε δει τις παραβάσεις αυτές και σε παιχνίδια απλά. Και σε παιχνίδια καθημερινά.
0: Επειδή σε παιχνίδια ξέρεις και έχεις αυξημένη κίνηση. Χτες ήξερες την Κυριακή ότι θα γίνεται αυτός ο χαμός.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν. Θα μπορούσαν να έρθουν με άλλο τρόπο. Βέβαια, αν οι άνθρωποι ήρθαν από μακριά για να πανηγυρίσουν, προφανώς πήραν το αυτοκίνητό τους. Αλλά τι γίνεται, κάποιοι που έρχονται και δεν βάζουν στο GPS δημοτικό θέατρο πηγαίνουν όλοι προς τα εκεί.
0: Που δεν ξέρουν την περιοχή. Ναι. Δηλαδή ήρθαν από την Κηφισιά.
1: Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Βάζανε στο GPS δημοτικό θέατρο και πηγαίνανε κατευθείαν εκεί να μπουν στην πηγή. Οπότε κάποιοι που ξέρανε πήγαν προς το λιμάνι, πήγαν σε άλλες.
0: Πάντως μεταξύ μας το λέει και ο Φασούλας. Αυτό μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει αυτά, να μαζεύει τόσο κόσμο. Δηλαδή πήρε και έκτο πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφια.
1: Δεν έχουν κερδίσει ευρωπαϊκό για να δούμε και το αντίστοιχο.
0: Διαφωνείτε?
2: Όχι. Για την άκρη το πρωτάθλημα τη άκρη.
0: Δεν το πήρε?
2: Ναι, πανηγυρίζει.
0: Τόσο κόσμο είχε. Άντε κάποιο στο Δελειολάνι, άντε κάποιο στον Κανάκι, άντε δυο τέσσερα μεσοδοπολία εκεί πέρα να βγούνε. Εντάξει, τώρα, έχω άδικο.
1: Δεν ήταν ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ρε, το είχαν πάρει τόσα χρόνια πριν.
2: Δεν
0: βάζει.
1: Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια γιορτή του Πειραιά.
0: Ήταν μια γιορτή. Και να έχουμε τέτοια, κύριε Διοικητά, μα ταλαιπωρηθούμε και πάμε με 7 η ώρα σπίτι μα. Δεν κάτσει ο κόσμο, κύριε Διοικητά. Λοιπόν, να σα πω τώρα, τι έχουμε τώρα. Καταρχήν, έχουμε το τρίμερο, αλλά πριν πάμε στο τρίμερο, είχαμε. Δηλαδή, δεν βάζει μυαλό ο κόσμο. Το χείο με αστυνομικού τη Δία Τηλεφόρου Αθηνών. Έπεσε αυτοκίνητο πάνω του στου αστυνομικού. Τα παιδιά ευτυχώ είναι καλά, τραυματίστηκαν ελαφρά βέβαια. Και σηκώθηκε και έφυγε, του εγκατέλειψε. Ένα άλλο οδηγό 77χρονο στην Πέτρο Ράλι ήταν ήρωα στο χείο, 77 χρονών, ο οποίο οδηγούσε χωρί δίπλωμα. Εντάξει τώρα να σου πω, τι άλλο σχόλιο να κάνω εγώ τώρα, έτσι. Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι ναι, ότι υπάρχει μια τάση.
0: Να πω εγώ τώρα.
1: Κάποιοι άνθρωποι συγκρούονται και εγκαταλείπουν το σημείο και πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το κάνουν.
0: Για να αποφύγουν τι κυρίω και δικητά μου, γιατί το κάνουν.
1: Υπάρχει περίπτωση σήμερα να αποφύγουν να μην βρεθούν.
0: Να μην σπάσει καμπάκι.
1: Να μην βρεθούν, δεν είναι θέμα.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό είναι δηλαδή.
0: Σωστός. Σωστά τα λέτε.
1: Εντελώς λανθασμένο ο να φύγει. Έτσι δεν το συζητάω.
0: Βέβαια σήμερα έχουμε και έξοδο. Θα φύγει ο κόσμος να πάει κανένα καλά, να πάνε στα σπίτια του. Τι λέτε, τι να κάνουμε, δώστε μας καμία
1: συμβουλή. Να πάνε στο καλό, να απλουστούν
0: εμείς. Καλά, στο καλό θα πάνε.
1: Και με χαρά και αισιοδοξία να πάνε στο καλό. Θα έχουμε του ρυθμιστές μας από το μεσημέρι και μετά να βοηθήσουμε τον κόσμο να φύγει και επί τη μια όλη και όπου αλλού χρειαστεί. Και στην Εψιλον, από την Ε1 μέχρι την Ε11 θα είμαστε εκεί. Να φύγουν λίγο πιο νωρίς από τα σπίτια τους, να ξεκινήσουν λίγο πιο νωρίς. Μην αγχωθούν, θα χάσουν, δεν θα χάσουν το καράβι.
0: Έχουμε μέτρα.
1: Μέτρα.
0: Μέτρα τροχιάς. Τροχονομικά.
1: Βεβαίως, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε κατά.
0: Καλά, δόκιμος όρος είναι αυτός. Τροχονομικά μέτρα δεν υπάρχουν, αλλά εγώ το λέω τώρα. Εντάξει.
1: Θα είμαστε στο λιμάνι και θα βοηθήσουμε τον κόσμο να μπει μέσα να επιβιβαστεί μια χαρά.
0: Βλέπετε κίνηση.
1: Έχει κίνησουλα.
0: Έχει έτσι.
1: Ναι, έχει κίνησουλα. Βλέπω μια έξαση, αν με επιτρέπετε, βλέπω μια έξαση στη μέθη και θα θέλω να το επισημάνω.
0: Α.
1: Και ειδικά μεσημεριανές ώρες.
0: Μεσημέρι.
1: Δυστυχώς. Και δίνω μια εξήγηση και μόνη ότι.
0: Έχουν ίσως... μείνει από το βράδυ.
1: Όχι. Βλέπουν το βράδυ υπάρχουν αρκετά μπλόκα. Προφανώς ο κόσμος. Και βγαίνουν το μεσημέρι. Το θεωρώ τραγικό, δηλαδή πρέπει να το δούμε λιγάκι. Δηλαδή έχουμε συγκρούσεις με ηλικές ζημίες, κυρίως ευτυχώς το μεσημέρι και είναι μεθυσμένοι. Είναι τραγικό.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Να επισημάνω πάλι χωρίς να θέλω, δεν είμαι άνθρωπος που...
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Που φοβίζω, θέλω να φοβίζω τον κόσμο, να πω μόνο στον κόσμο ότι οι επιπτώσεις είναι τραγικές. Εάν συλληφθούν υπό αυτές τις συνθήκες με σύγκρουση, με μέθη, είναι δύσκολες. Καλό θα είναι να το σκεφτούν πάλι ο κόσμος, να το σκεφτεί πάλι, να μην το...
0: Ποιο είναι το μεσημέρι?
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ηλικίες?
1: Όλες. Όλες, κύριε Σαραντάκο. Θα ήθελα να το προσέξουμε λιγάκι αυτό.
0: Τι να σας πω τώρα. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι, έχω μείνει άφωνος. Ναι. Μου στείλε ένα μήνυμα και την καλημέρα του κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Νοσοκομεία, ο οποίος μου γράφει. Καλημέρα στον κύριο διοικητή. Καλημέρα σε όλους. Το Μάιο ξεπεράσαμε τα 80 ανήλικα παιδιά προσήλθαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τραυματισμούς από πατίνια ηλικίας έως 16 ετών. Ταυτόχρονα, σε γενικά νοσοκομεία έχουμε επίσης αυξημένη προσέλευση τραυματιών ηλίκων από πατίνια. Το 80% εξ αυτών δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, δεν φοράνε κράνος. Ανήλικοι και ενήλικοι οδηγοί πατινιών τρέχουν μεγαλύτερες ταχύτητες από τις μηχανές, χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Τι γίνεται με αυτό, κύριε διοικητά μου?
1: Καλημέρα στον κύριο Γιαννάκο.
0: Ο Μιχάλης είναι
1: δίκιο. Γι' αυτό και έγινε η παρέμβαση προφανώς από την ηγεσία, γιατί είχαμε τέτοια αποτελέσματα. Έγινε η παρέμβαση και θα δείτε τα αποτελέσματα.
0: Διαπιστώνετε κι εσείς?
1: Υπάρχει, όχι σε μεγάλο βαθμό στον Πειραιά, η αλήθεια είναι. Ναι. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται, δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι, και αυτοί που έχουν τα δικά τους. Αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλο φαινόμενο και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε διαπιστώσει κάτι τέτοιο στον Πειραιά.
0: Πάντως μιλάμε ότι είναι ενισχυτικά τα πράγματα. Δηλαδή, ειδικά με τα πατίνια, κύριε διοικητά μου, είναι άσχετο, τι να σας λέω. Εν πάση περιπτώσει, ο Μιχάλης Γκιόν. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ρωτήστε τον κύριο διοικητή της τροχίας. Στο νέο εκεί που το Παναθηναϊκό στην Ελαιώνα έχετε δικαιοδοσία διευθέτησης?
1: Όχι, δεν είμαστε εκεί.
0: Ρωτάει
1: μέχρι το Ρούφι.
0: Όχι, κύριε Μιχάλη, κύριε. Εκεί είναι το Ρούφι, εκεί.
1: Μέχρι την Πετουράλη είμαστε.
0: Μέχρι την Πετουράλη. Δεν είναι, κύριε Μιχάλη μου, δεν είναι το αυτό. Άλλη εκεί. Τι άλλο να πούμε τώρα, κύριε διοικητά μου, για να μην καθυστερούμε και πολύ τώρα.
1: Δεν καθυστερείτε, να είστε καλά.
0: Για τη Δευτέρα δεν τα πούμε. Τι άλλο έχουμε να πούμε, με παράνομες σταθμίσεις, πώς πάμε, έχουμε διορθωθεί λίγο τα πράγματα εδώ, εδώ Πολυτεχνείο, Γρηγορίου, Λαμπράκη.
1: Αυτό όλα... προσπαθούμε να πετύχουμε, να μην έχουμε τις διπλές σταθμίσεις στην Ιερών Πολυτεχνείου, να μην έχουμε στη 34ου, στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε ένα προβληματάκι στην ακτή θυμιστοκλήρωση, το έχουμε πει. Κάνουμε κάποιες συναντήσεις με τους φορείς, το Δήμο κυρίως, να το λύσουμε.
0: 20 μαγαζιά είναι, κύριε. 20 μαγαζιά είναι.
1: Είναι τα μαγαζιά, ναι, αλλά πρέπει και ο κόσμος να περνάει και πρέπει και τα λεωφορεία ειδικά να περνάνε, κύριε Σαραντάκο. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις.
0: Και θα σου πει και ο οδηγός, λοιπόν, κύριε Διοικητά μου, αγαπητά, λες, πού να βάλω να πάω κάτω και να πάω να φάω ένα ψαράκι ή να πιω ένα ουζάκι. Να μην μεθύσω, να
1: αποτελέσω. Έχει δίκιο εν μέρει, αλλά την άλλη θέλουμε να σταθμεύσουμε και έξω το μαγαζί που θα πάμε.
0: Θέλει να σταθμεύσει και στο μαγαζί, βεβαίως.
1: Θέλει να περπατήσουμε λίγο στην Πειραϊκή, μια χαρά είναι. Θα βλέπουμε και τη θάλασσα.
0: Έχετε δίκιο. Οπότε να δώσουμε δύο συμβουλές στους ανθρώπους και να κλείσουμε πρώτα και να ταξιδέψουμε να πούμε πάλι.
1: Να είναι προσεκτικοί, να μην ακολουθούμε τον κώδικα. Το λέμε και το ξαναλέμε, γινόμαστε ίσως γραφικοί, αλλά είναι η αλήθεια. Το έχω πει ότι αν ακολουθούμε τον κώδικα δεν κινδυνεύουμε να έχουμε ατύχημα. Είναι αλήθεια αυτό. Την ταχύτητα να προσέξουμε λίγο όσοι βγούμε στην Εθνική. Εκτός από το δεν μιλάω για τους ελέγχους, ότι θα υποστούν τον έλεγχο, μιλάω ότι να μην κινδυνεύσουν. Τι μέθη, να μην πιούμε.
0: Το φοβάστε αυτό, δε.
1: Το φοβάμαι. Το φοβάμαι αυτό πολύ, γιατί σας είπα ότι έχουμε κάποια κρούσματα και... Και το καιρό, μακάρι να ο καιρό να βοηθήσει. Και
0: θα, έχει τώρα, θα έχει κάποιε βροχέ τώρα, αλλά μέχρι το μεσημέρι και για Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Είναι η πρώτη καιρός. Επίσημη έξοδο του καλοκαιριού.
0: Η πρώτη επίσημη.
1: Οπότε περιμένουμε κάποιε αναχωρήσει.
0: Κύριε Διοικητά μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ
0: να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την μεθεπόμενη Δευτέρα. Γιατί τη Δευτέρα δεν έχουμε, θα είμαστε εδώ. Οπότε και να έρθετε, δεν μας βρείτε κανένα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό τρίμερο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Διοικητά μου. Κύριε Διοικητή Τροχία Πυρέ και ο Σιλβέστρο Καραγιά ήταν εδώ. Να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, κύριε Παπαδάκη, να συνοδεύσουμε τον κύριο Διοικητή στην έξοδο και να επανέλθουμε μετά. Έτσι, έχετε αντίρρηση?
2: Όχι.
0: Πάμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά. Η αγάπη μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα με καθαρό μυαλό, χωρίς άγχος και αισιοδοξία για όλα τα παιδάκια μας. Φυσικά είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις, πανελλαδικές εξετάσεις. Αρχίζουν λοιπόν και πάλι σήμερα. Με καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους να δώσουν εξετάσεις να... τα παιδιά. Και είπαμε και πριν ότι δεν είναι η λύση μόνη. Δηλαδή, αν δεν πας καλά, δεν παίζει κανένα ρόλο. Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες στη ζωή που μπορεί να τις ακολουθήσουμε και να είμαστε έτσι καλά και χωρίς προβλήματα και να πετύχουμε κάτι καλύτερο δηλαδή από αυτό που έχουμε τώρα, έτσι. Κατά τα λοιπά, ο καιρός ήδη είχε... έπιασε ένα ψηλόβροχο χθες και τώρα το πρωί εδώ πέρα, τώρα που βγήκα λίγο έξω, είχε ένα ψηλόβροχο, αλλά λένε οι μετεωρολόγοι, είχαμε και χθες τον κύριο Χατζηγρίβα εδώ, ότι ο καιρός θα φτιάξει, θα είναι καλύτερος δηλαδή. Είναι ένας καιρός καλοκαιρινός, να λέγαμε. Κατά τα λοιπά, η κίνηση, ακούσατε και τον διοικητή της τροχέας εδώ, θα είναι αυξημένη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, παιδιά, τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μας είπε προηγουμένως ότι γίνεται, λέει, θράψη με τους μεθυσμένους οδηγούς μεσημεριάτικα. Ξέρουν, λέει, ότι το βράδυ έχει ελέγχους και δεν κάνουν να πιούν και πίνουν το μεσημέρι. Και οδηγούν μεθυσμένοι μεσημεριάτικα. Τι να πεις τώρα. Πάμε λοιπόν, περιμένουμε σε λίγο να έρθει και η κυρία Πρίφ να μας πει και τα εξωτερικά νέα, να δούμε τι γίνεται διεθνώς, πώς πάνε τα πράγματα στα μέτωπα που έχουμε, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είμαστε, επανερχόμαστε.

Έχουμε λοιπόν και τα στοιχεία από το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένει να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και τα άλλα νησιά. Πάρα το γεγονός που σήμερα ξεκινούν πανελλαδικές εξετάσεις, νέοι και οικογένειες εγκαταλείπουν όπως φαίνεται την Αθήνα για να περάσουν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος μακριά, έτσι να ξελαμπικάρουν λίγο, να ξεθολώσει το μυαλό και να γυρίσουμε από την Τρίτη σε άλλες. Μα τι άλλες, τώρα δεν είναι οι άλλες, να γυρίσουμε την Τρίτη στα γνωστά τα καθιερωμένα της ρουτίνας. 7 δρομολόγια είπαμε από Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Και η μεγαλύτερη κίνηση θα μένει το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν οι εκδρομές που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι και δεν έχουν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρα άδειας. Και μετά έχουμε 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Παιδιά, καλό τάξη δε θάλασσες θα είναι, να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά και να γυρίσετε πάλι. Εμείς εδώ θα είμαστε όλο το τρίμερο και την Τρίτη πάλι κοντά σας. Μην ξεχνάτε όσοι μείνετε εδώ απόψε 8 η ώρα στο Πασαλιμάνι. Εγκαίνια των ημερών θάλασσας με συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου παρακαλώ. Και αύριο αν είστε εδώ ξεκινάει ο θερινός κινηματογράφος των ημερών θάλασσας στον όρμο της Αφροδίτης Σάββατο και Κυριακή με δύο ταινίες, μία παιδική, μία για μικρά παιδιά και μία για μεγαλύτερα παιδιά. 8.30 και 10.30 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή. Παιδιά, ωραίες παραστάσεις. Ωραίες βόλτες δίπλα στη θάλασσα, να περάσουμε καλά όλοι.

0: 8 και 46 πρώτα λεπτά και πάμε να αφιερώσουμε το τελευταίο τέταρτο της δεύτερης ώρας στον κόσμο. Καλημέρα, κύριε Απευθύ.
1: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από Ιράν, ουσιαστικά, και Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί χθες το βράδυ υπήρχαν πληροφορίες αμερικανικά μέσα ενημέρωση ότι έχει οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο αυτής της καταρχήν συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών και ότι απέμεναν μόνο να δοθεί το πράσινο φως σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Διαπραγματευτές δηλαδή είχαν καταλήξει και αμερικανικά μέσα ενημέρωση έλεγαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περίμενε τον Μοντζάμπα Χαμενεϊ να δει δηλαδή αν θα δώσει και αυτός την έγκρισή του προκειμένου να προχωρήσει και ο ίδιος μια αντίστοιχη κίνηση. Υπήρχαν βέβαια και αμερικανικά δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεχόταν πολύ ισχυρές πιέσεις από ρεπουμπλικάνους, βουλευτές, γερουσιαστές, αλλά και από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου, να μην υπογράψει την συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που είδαμε λίγες ώρες αργότερα ήταν ότι οι αξιωματούχοι δήλωναν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα οριστικοποιημένο κείμενο το οποίο να πηγαίνει προς τις ηγεσίες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ηγεσία του Ιράν, να πηγαίνει προς την ηγεσία του Ιράν για να εγκριθεί. Και ο ίδιος ο κύριος Βάνς βέβαια παραδέχτηκε λίγη ώρα αργότερα ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα έτσι, τα οποία είχαμε από το Άξιος είναι ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών το οποίο θα έχει χρονική ισχύ 60 ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα υπάρχουν εκτοπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών, παρατείνεται δηλαδή η συμφωνία κατάπαυσης πυρός εντός 30 ημερών το maximum θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς για όλα τα εμπορικά πλοία. Και επίσης θα έχουμε και τις συζητήσεις οι οποίες θα αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με στόχο βέβαια μέσα σε αυτό το διάστημα να έχει ολοκληρωθεί μια συμφωνία και για αυτό το ζήτημα. Επίσης τώρα υπήρχαν αναφορές από ιρανικής πλευράς ότι υπήρξε κατάρριψη ενός αμερικανικού drone. Το αμερικανικό πεντάγωνο διέψευσε αυτή την πληροφορία η οποία μεταδόθηκε σύμφωνα από το επίσημο πρακτορείο βέβαια και σύμφωνα με τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Επίσης υπήρχαν κάποιες περίεργες αναφορές ότι υπήρχε μια εκτόξευση πυράβλων από το νότιο τμήμα του Ιράν προς προκαθορισμένους στόχους, αλλά επίσης το Ιρανικό Πρακτορείο διευκρίνησε ότι δεν είχε γίνει ακόμη γνωστός ο ακριβής στόχος των πυράβλων ή η περιοχή στην οποία κατευθυνόταν. Και υπήρχαν επίσης αναφορές ότι για εκρήξεις οι οποίες ακούγονταν από τη θαλάσσια περιοχή στα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι υπήρχαν σε κάποια προειδοποιητικά πυρά σε πλοία τα οποία προσπάθησαν να εισέλθουν και να διέλθουν βέβαια από την θαλάσσια οδό. Τώρα, πηγαίνουμε λίγο στη Ρουμανία, γιατί έχουμε και τα απόνερα από αυτόν τον ξεχασμένο πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρωσία. Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό με το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, η οποία θυμίζω είναι και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι, να ανακοινώνει ότι ένα ρωσικό μη επανδρομένο, ένα drone, έπληξε πολυκατοικία στην ρουμανική επικράτεια με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν, συγκεκριμένα στην πόλη Γκαλάτσι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Ρουμανία είναι μία από τις χώρες οι οποίες έχουν δει αντίστοιχα περιστατικά το προηγούμενο διάστημα κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, όπως και η Πολωνία. Ωστόσο, δεν είχαμε μέχρι στιγμής ένα πλήγμα το οποίο ήταν σε ένα κατοικημένο τετράγωνο. Δηλαδή, είχαμε drones ή πυράβλους οι οποίοι φαίνεται να είχαν πέσει σε διάφορες περιοχές, κυρίως αγροτικές όμως, δηλαδή σε εκτήματα, σε ανοιχτές εκτάσεις. Πάρα πολύ viral έχει γίνει αυτή τη στιγμή οι εικόνες από τη Φλόριντα, όπου είχαμε την έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στο ακροτήρι Canaveral. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral. Είχαμε μια δοκιμή του πυράβλου New Glenn της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωση στις ΗΠΑ, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Υπήρξε μια πολύ λεπτή ανακοίνωση από πλευράς της εταιρείας και από τον ίδιο τον Jeff Bezos, ο οποίος έχει την Blue Origin, όπου ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα απρόοπτο συμβάν κατά τη διάρκεια της δοκιμής και τονίζουν πως όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι όλοι ασφαλείς. Συγγνώμη.
0: Χωρίς απώλειες.
1: Ναι. Είναι όπως τονίζουν πολύ νωρίς για να προσδιορίσουν ακριβώς τα αίτια του περιστατικού. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης, όπως λέει η εταιρεία. Θα επιστρέψουμε πάντως πολύ σύντομα στις πτήσεις, όπως υπόσχεται τουλάχιστον ο κύριος ο Τζεφ Μπέζος. Αυτά από εμάς. Λίγα πράγματα σήμερα.
0: Δεύτερη δεν θα είμαστε εδώ. Την Τρίτη θα έχουμε τώρα πάλι.
1: Την Τρίτη.
0: Να περάσουμε ένα πολύ όμορφο τρίμερο.
1: Για όλους.
0: Για όλους. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα διάλειμμα. Η Δελτή Ειδήσεων και επιστρέφουμε με τις πανελλαδικές. Λοιπόν, θα έχουμε εδώ τον κύριο Χασιακή να μας εξηγήσει, να μας δώσει συμβουλές. Τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος μας βοηθάει εδώ πάρα πολύ, μας είπε για αυτό το θέμα το οποίο είναι στον πόρο,
2: ναι.
0: Με την εφτάχρονη σκακίστρια, έτσι.
2: Ναι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι.
2: Ναι.
0: Σημαντικό αυτό.
2: Ναι.
0: Η Σοφία από τον πόρο, μάλιστα. Στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης 7 ετών και είναι ήδη στην κορυφή της Ευρώπης. Η Σοφία Καλλιοσκάμη από τον πόρο, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Το αγαπημένο μου ποιον είναι η Βασίλισσα, λέει, παρά το νερό της ηλικίας της. Η Σοφία ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας 2 έως 3 ωρών. Μπράβο το κορίτσι, μπράβο. Μπράβο της. Εντυπωσιάζει, λέει, με το ταλέντο και την οριμότητά της. Στην αρχή, λέει, απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Όταν ήμουν 2 χρονών, η μαμά μου εξήγησε τι ήταν και άρχισα να μαθαίνω σκάκι. Και τώρα στα 7 έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης το κορίτσι. Τώρα αξίζουν συγχαρητήρια στο παιδί αυτό και στους γονείς του παιδιού αυτού. Και μπράβο στο κορίτσι και τα θερμά συγχαρητήρια. Η επτάχρονη Βασίλισσα του Σκάκη. Μπράβο της. Πάμε λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα, επιστρέφουμε κοντά σας.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών για τους υποψηφίους γενικών λυκείων. Σε συμφωνία δίμηνης παράτασης κατάπαυσης πυρός και έναρξης διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, κατέληξαν οι ΗΠΑ Ιράν, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Τελική έγκριση πρέπει να λάβει από τον Τραμπ. Ο πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο J.D. Vance. Για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ενημέρωσε την Κάγια Κάλλας ο Γεραπετρίτης, συνομίλησε με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει επίσημο διάβημα στην κυβέρνηση. Σε συζήτηση στο πλαίσιο συνεδρίου στα Χανιά, επενδύσεις στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, θα συμμετάσχει στη 1:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας εν ώψη τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, στόχος η ασφαλής μετακίνηση πολιτών και η πρόληψη ατυχημάτων. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι του οικογενειακού εισοδήματος που είχατε για το φορολογικό έτος 2024. Θα πρέπει να καταχωρήσει η διαστάβαση των στοιχείων και η αίτηση συνέχεια θα προχωρήσει κανονικά.

0: οι εξετάσεις και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χασιακή.
1: Ανοίγει η περίοδος των πανελλαδικών εξετάσεων. Παιδιά, το επάλλη. Είναι μία, θα έλεγα, ημερομηνία. Υπάρχει μία σύνεση και μία λογική αντιμετώπιση των εξετάσεων και από τα παιδιά και από τους γονείς. Μην βλέπουμε ακραίες καταστάσεις, γιατί αυτές δεν οδηγούν σε ωραία αποτελέσματα.
0: Τα παιδιά τι σας λένε πρόσφατα... στο φροντιστήριο, κύριε Χασιακή? Τι κλίμα εισπράτεται?
1: Τα παιδιά έχουν άγχος. Έχουν άγχος, είναι λογικό. Σε ένα βαθμό το άγχος, λίγο άγχος, είναι και δημιουργικό. Όταν όμως αυτό το άγχος φτάνει στα όρια της τρέλας, εκεί πλέον τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου. Μερικά συνηθισμένα λάθη που κάνουμε τα παιδιά, έτσι, θα ήθελα να τα εντοπίσω.
0: Φυσικά.
1: Είναι ότι πολλοί ξενυχτάνε. Ό,τι δεν πρόλαβε, ξενυχτάνε την προηγούμενη για να προλάβουν. Ό,τι δεν πρόλαβε μια χρονιά, δεν θα προλάβει στο τέλος. Στο τέλος προέχει μια καλή επανάληψη και καλή ψυχολογία. Έτσι. Σαφώς πριν μπουν μέσα ή και την παραμονή το βράδυ, αλλά και το πρωί πριν μπουν μέσα, είναι λίγο μαύρο εντόνι το μυαλό τους από την άποψη, από το άγχος, ξεχνάνε πράγματα κλπ. Μόλις μπουν μέσα και ηρεμήσουν και διαβάσουν προσεκτικά τα θέματα, όσοι έχουν διαβάσει θα τους έρχονται φωτογραφικά στη μνήμη. Άρα λοιπόν αυτό που προέχει είναι καλή διάθεση πριν μπουν μέσα, τα αστιάκια τους και όλα αυτά, και όχι τρελαμένοι με το βιβλίο να κυνηγάνε «Α, θα πέσει αυτό, θα πέσει εκείνο», γιατί πώς τυχαίνει το πρωί όλοι ξέρουν τα θέματα.
0: Ναι.
1: Όλοι ξέρουν τα θέματα από κάποιο γνωστό. Αυτό είναι μύθος, γιατί τα θέματα, θα πρέπει να ξέρετε, βγαίνουν μέσα στη νύχτα και λίγο πριν τις 8 στέλνονται στα εξεταστικά κέντρα. Άρα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ξέρει τα θέματα. Γιατί αν κάτι είναι αδιάβλητο εδώ στην Ελλάδα, όσον αφορά τα θέματα, είναι οι πανελλαδικές. Ένα δεύτερο που θα πρέπει είναι μην ενθουσιάζονται. Μπαίνουν μέσα και λέει «Α, το ξέρω» και μπορεί να είναι παρόμοιο θέμα. Ή «Δεν το ξέρω». Αν έχεις διαβάσει θα το ξέρεις.
0: Σωστό.
1: Απλά εκείνη την ώρα ηρέμησε. Τελειώνοντας κάθε θέμα, διαβάζοντας, κάνοντας ένα προσχέδιο, τελειώνοντας το να το μεταφέρω στο καθαρό. Γιατί έχουμε δει παιδιά να έχουν λύσει θέματα και στο τέλος να μην έχουν προλάβει να τα μεταφέρουν. Ξεκινάνε από τα πιο εύκολα, δεν τα αφήνουνε, «Α, το ξέρω, ας το πάω στο δύσκολο». Ξεκινάνε από τα πιο εύκολα, είναι ένας διαγωνισμός, αυτό που μετράει είναι να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα μόρια. Και όχι να επιδείξει ότι ξέρει να λύσει το δύσκολο. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές παιδιά να δίνουν πρωτότυπες λύσεις και να λύνουν πολύ δύσκολα θέματα και στο τέλος να μην προλαβαίνουν να γράψουν τα απλοϊκά που έγραψαν όλοι. Σε αυτή την περίπτωση δεν παίρνει περισσότερο μόρια. Άρα λοιπόν ξεκινά τα εύκολα, τα γράφει, τα μεταφέρει στο καθαρό, μην του μείνουν στο τέλος. Ένα καλό γραπτό σίγουρα προδιαθέτει το βαθμολογητή, δηλαδή ένα γραπτό με καθαρά γράμματα, μοντούρες. Έτσι. Το τετράδιο που τους δίνουν είναι υπέρ αρκετό για να χωρέσουν, άρα μην τσιγκουνεύονται να κάνουν μεγάλα σχήματα κλπ.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Ναι, γιατί πολλές φορές λέει «Α, θα με χωρέσει, θα το χωρέσει». Όσα και να γράψει την ιστορία της ζωής, να γράψει το χωράει το τετράδιο.
0: Ναι.
1: Επίσης το χρόνο, μερικές φορές ξεκινάνε από τα πρώτα και κολλάνε σε κάτι. Και σώνει και καλά, το βλέπω εύκολο, θα το λύσω και μετά θα πάω στο άλλο. Όχι. Εδώ αυτό που τους διδάσκουμε όσον αφορά και στο φροντιστήριο, τους διδάσκουμε όχι μόνο να μάθουν κάποια ηλία, αλλά και να τη διαχειρίζονται, δηλαδή να αφιερώνουν τον αντίστοιχο χρόνο. Κόλλησε σε κάτι. Ξεπέρασε το 20 λεπτό. Ας το πήγαινε στο επόμενο. Δεν έχει νόημα να βάλεις στοίχημα «σώνει και καλά, θα το λύσω». Θα χάσεις μόρια από τα άλλα. Και όταν τελείωσε, επανέρχεσαι. Και στο τέλος κάνουμε μια προσεκτική μελέτη, αυτό που έχουμε.

0: περιγράψει, γιατί με καθαρό μυαλό στο τέλος, όταν θα έχουμε ολοκληρώσει, μπορούμε να δούμε πράγματα που μας έχουν ξεφύγει. Και εξαντλούμε όλο τον χρόνο. Δεν θα πάρει περισσότερα μόρια αυτός που θα βγει πρώτος. Αυτά είναι ξυπναδίστικα. Τελείωσα πρώτος και τέτοια. Τώρα, αυτό για τα παιδιά. Όσον αφορά για τις επιτροπές και το Υπουργείο, εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Μιλάμε για ένα διαγωνισμό. Δεν μιλάμε για μια Ολυμπιάδα. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε τα πιο ευφυή μυαλά. Πάμε να διαλέξουμε τους καλύτερους μαθητές. Στις πανελλαδικές, πολλές φορές οι πανελλαδικές δεν είναι για τους πιο ευφυείς, γιατί οι πιο ευφυείς δεν είναι και μεθοδικοί. Άρα δεν μπορεί να διαχειριστούν σε συγκεκριμένο χρόνο αυτά που τους ζητάνε. Λοιπόν, θα ήθελα και ελπίζω να μην γίνουν παρατράγουδα όπως έχουν γίνει άλλες χρονιές, να πάμε σε εξειζητημένα θέματα και κυρίως στη φυσική, έτσι, που το έχουμε συναντήσει και το έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια, να πάμε σε νορμάλ θέματα όπου να εξετάζουμε το παιδί αν αυτή την ύλη που είχε την έχει διαβάσει και μπορεί να τη διαχειριστεί. Ζούμε στην εποχή της τεχνολογικής, μιας νέας τεχνολογικής επανάστασης και διώχνουμε τα παιδιά την τεχνολογία. Ξέρετε ότι όλοι φεύγουν από τις θετικές επιστήμες και πάνε είτε οικονομικά είτε θεωρητική, γιατί είναι ο τρόμος και ο φόβος τα θετικά μαθήματα και κυρίως η φυσική. Όπου συνήθως το τέταρτο θέμα μπορεί να είναι η εκφώνηση 2-3 σελίδες. Ξεκινάς το πρωί να διαβάσεις την αρχή και όταν έχεις φτάσει στο τέλος δεν θυμάσαι τι λέει στην αρχή.
1: Συμβαίνει αυτό. Αλήθεια είναι. Ναι, βεβαίως. Το ξέρω.
0: Επειδή είμαι και μέλος του Δουσού της Ένωσης Ελληνοφύσικων, το έχουμε αυτό εντοπίσει επανειλημμένα. Πέρσι σε επαναληπτικές έγινε ένα πρώτο βήμα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Μακάρι. Δηλαδή να πάμε ορθολογικά, να εξετάσουμε τα παιδιά, όχι να τους αλλάξουμε τα φώτα. Δεν είναι λογική αυτό. Όχι, δηλαδή ποιος θα διατηρήσει περισσότερο την ψυχραιμία του, δεν εξετάζουμε αυτό το πράγμα. Εξετάζουμε τις γνώσεις τους.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χασιακή.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε.
1: Τι να ρωτήσω, τα είπατε όλα εσείς, εγώ τι να ρωτήσω. Τα είπατε όλα πριν πω τίποτα.
0: Μέχρι τις 8 Ιούνιου θα τελειώσουν οι πανελλαδικές του ΓΕΛ. Στο τέλος Ιούνιου περιμένουμε τις βαθμολογίες και αρχές Ιούλη περιμένουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα μηχανογραφικά. Αυτό που θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά, πέρα από τις υποδείξεις που είπα στην αρχή, ψυχραιμία και αυτοσυγκέντρωση. Δεν χάθηκε τίποτα.
1: Μαγικές λέξεις.
0: Είναι η αρχή μιας μάχης. Είναι η αρχή, είναι μια, ίσως η πιο δύσκολη μάχη που δίνουν οι 17άρδες και 18άρδες, αλλά δεν είναι οι μόνοι. Θα ακολουθήσουν πολύ δυσκολότερες. Δηλαδή μετά από χρόνια μπορεί να θυμούνται τις πανελλαδικές και να λένε πώς τρελαινόμουν έτσι και το ένα και το άλλο. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα. Έτσι. Άλλωστε, ολίγοι άνθρωποι είναι πετυχημένοι και δεν πέρασαν με την πρώτη, πέρασαν με τη δεύτερη, με την τρίτη ή και δεν πέρασαν κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε στα παιδιά και κυρίως οι γονείς να τα προσεγγίσουν με αγάπη και κατανόηση όσον αφορά μια ενδεχόμενη αποτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά.
1: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στον κύριο Χασιακή που είναι μαζί μας. Μας έδωσε χρήσιμες συμβουλές. Και μια που είμαστε τώρα στα μαθήματα και στα σχολεία, να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι αύριο Σάββατο από τις 4 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ, ο Τινάνιος Κήπος, εδώ πιο κάτω παίρνει η Αγία 30, δίπλα στον Άγιο Σπυρίδων στον Πειραιά, μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης, δημιουργίας και συμμετοχής, φιλοξενώντας το πρώτο σχολικό street festival τέχνης και αποδοχής που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά, παιδιά. Μήνυμα: τα παιδιά μπορούν, την ειρήνη οδηγούν. Λοιπόν, με όχημα, διαβάζω την ανακοίνωση, με όχημα την τέχνη και τη δημιουργικότητα, μικρή και μεγάλη, σχολεία, δομές, κοινότητες και οργανώσεις συναντιούνται για να αναδείξουν την αξία της ειρήνης, της συμπερίληψης και της αποδοχής. Από τις 10 το πρωί αύριο, από τις 4 το απόγευμα, έως τις 8.30 το βράδυ, εδώ δίπλα στον Τινάνιο Κήπο. Μουσικά προγράμματα, φεστιβάλ, όλοι θα είναι. Το τρίτο πειραματικό λύκειο Πειραιά, ο Πειραιακός Σύνδεσμος, όλοι. Α, και αδελφό τα κρετών Πειραιά η Ομόνια μετέχει. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Λοιπόν, 4 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ, αύριο Σάββατο, εδώ στον Τινάνιο Κήπο, στο λιμάνι του Πειραιά, μεταξύ της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Σπυρίδωνα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε 9 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στην καθημερινή πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία, έως και 90% οι πληρότητες. Βέβαια αυτό θα αυξηθεί όσο περνάει η ώρα. Θα κλείσουν και τα μαγαζιά, θα κλείσουν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Καθώς το Αγίου Πνεύματος είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα με τον πόνο μου παίζετε. Έχει το. Του Παύλου. Έχει το Action ένα αφιέρωμα, ένα ρεπορτάζ για τη Μάνη. Ένα μαγαζί ενός φίλου μου, του Παύλου, του Ξυπόλητου, που είναι στο λιμένι πάνω στη θάλασσα. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Μόνο που τον έχουν τον άνθρωπο εκεί. Είναι το, κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, τώρα οι ακροατές πάνω. Τον έχουν σε σκούρο φόντο, διότι πίσω καίγεται το background, γιατί είναι η θάλασσα, είναι ο ήλιος. Βγάλει τον στον ήλιο, ρε παιδιά, τον άνθρωπο, να φανεί και το πρόσωπο του ανθρώπου. Βγάλει τον στον ήλιο, τον έχετε εκεί μέσα, μέσα στην τέτοια, μέσα στη σκιά από κάτω. Χαμός θα γίνει στη Μάνη. Μάνη πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Θα έχει και ωραίο καιρό εκεί. Πόσες αποδρείς, 3 ώρες από εδώ για να πας εκεί. Άμα είσαι έτσι καλός οδηγός, δεν κάνεις καμία στάση πουθενά ενδιάμεσα, σε 3 ώρες, το πολύ 3 ώρες και αντιαρτάκι, ή στο λιμένι. Δείχνει και λιμένι τώρα εκεί. Τουτάκι ταβέρνα είναι αυτή και στο λιμένι. Έχετε πάει Μάνη και Παπαδάκη?
1: Εκεί πέρα όχι.
0: Το λιμένι, παράδεισο εκεί πέρα, κοίταξε. Εκεί να προσέχετε πολύ να κολυμπάτε, έχει πολλούς αχινούς να ξέρετε. Πάρα πολλούς. Έχει μια θαλάσσια χελώνα που είναι επιθετική, ε. Έρχεται, βέβαια, έρχεται κοντά σου, την ταΐζεις και αν πας να ανακουμπήσεις, θα κάνεις δαγκώνει.
1: Σου ναι. Λέει μόνο φάιθα.
0: Ναι. Τι υπέροχο μέρος είναι αυτό. Να βγάλουμε κανένα φίλο τη Μάνη να μας πει και ο κουβέντης τώρα. Τώρα δεν προλαβαίνω τώρα, θα έρθει ο Λουκάς σε λίγο. Και έχουμε και αφιερώματα, έχει ετοιμάσει πράγματα, διαθάματα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάω να φωνάξω τον Λουκά και τον Παπαδάκη.
1: Okay.
0: Πάμε.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να υποδεχτούμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο, ο οποίος ήρθε σήμερα να σε κάνει τη χάρη και την τιμή να έρθει σήμερα 9:43. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να υποδεχτούμε τώρα αυτή τη στιγμή, εκτός από χειροκροτήματα και με τα ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει.
1: Δεν θέλει, λέει.
0: Το τραγούδι.
1: Ναι, δεν
0: όχι,
1: θέλει.
0: Θα το βάλουμε την αρχή να ακούσουμε.
1: Θα το βάλουμε
0: και ναι, σας παρακαλώ, το έχουμε έτοιμο.
1: Εντάξει,
0: το ακούσαμε και το πρωί. Μπαίνοντας, ήταν η εισαγωγή που έκανα στην εκπομπή σήμερα.
2: Του νοικιάστηκε, βέβαια.
0: Όχι, όχι, όχι Λουκά. Βγήκε ο Χατζηνικολάου, τα έπαιχθε. Πάμε.
1: Μισό.
0: Μισό. Μισό. Δώσε λίγο. Πήγαμε.

0: Λουκά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σου παραχωρώ τα.
1: Έξι, δύο χρόνια από εκείνη την ημέρα. Τέτοια μέρα θυμάμαι, είχαμε θυμάσει αφιερώματα, όλα τα υπόλοιπα. Είναι, θεωρώ, μία από τις ωραιότερες μέρες στα 89 που κάνω ραδιόφωνο. Πόσα χρόνια είναι τώρα. Είναι ίσως είναι η καλύτερη, πιο ωραία βραδιά. Πού είσαι εδώ, εκείνη τη βραδιά.
0: Ναι. Και λέω. Και πέρασαν δύο χρόνια. Όχι, δεν από το Γουέμπλεϊ, άλλωστε δεν ζούσα τότε.
1: Εντάξει, είχε γεννηθεί. Εντάξει, ήμουν νήπιο. Όχι νήπιο, εντάξει, 2-3 χρονών.
0: Τριών
1: χρονών. Λοιπόν, ωραίες στιγμές, ανεπανάληπτες στιγμές. Ο Πειραιάς είχε ζήσει πραγματικά μοναδικές στιγμές. Και ξέρεις τι, πάνω σε άλλη.
0: Που μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να δημιουργήσει. Καμία άλλη ομάδα.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι ανεπανάληπτο αυτό το οποίο είχε ζήσει τότε ο Ολυμπιακός, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο γενικά η οικογένεια του Ολυμπιακού. Είναι πολύ δύσκολο να ξαναφτάσει ο Ολυμπιακός οποιαδήποτε ομάδα στην κορυφή του ενός ευρωπαϊκού τροπέου. Όχι να το επιδιώξει.
0: Όχι ακατόρθωτο.
1: Όχι ακατόρθωτο. Όχι είναι δύσκολο όμως. Είναι δύσκολο, αλλά ξέρεις κάτι, επειδή το είδαμε μια φορά, δεν δει όλα, πεθαίνω να το ξαναζήσουμε. Μακάρι να το ξαναζήσουμε. Εάν ο Ολυμπιακός φέτος παραδείγματος χάρη δεν έπαιζε στη Champions League και ήταν στο Conference League, ο φετινός Ολυμπιακός έπαιρνε περίπατο το Conference. Του χρόνου θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξέρει το Conference. Δηλαδή μπαίνει η Brighton παραδείγματος χάρη, δηλαδή μπαίνουν ακόμα πιο δύσκολες ομάδες. Είναι όμως αυτό το.
0: Νομίζω
1: αυτό
0: το Champions League είναι κάτι άλλο.
1: Θα σου πω το εξής. Αυτό το τρόπο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός είναι από τα πιο δύσκολα από αυτά τα οποία έχουν διεξαχθεί στο Conference League. Δες τις ομάδες που απέκλεισε ο Ολυμπιακός. Ομάδες οι οποίες. Η Άστον Βίλα φέτος, ας πούμε, πήρε το Europa League. Η Φενέρμπαχτσε είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες. Δηλαδή ήταν όλη η πορεία μοναδική.
0: Ξέσαι, η Εξάρα στη Μακάμπη.
1: Ε?
0: Η Εξάρα.
1: Ήταν και εκείνος ο ανεπανάληπτος πραγματικά θρίαμβος με την ανατροπή που είχε χάσει ο Ολυμπιακός με 4 στο Καραϊσκάκι. Ποιος το περίμενε. Αλλά αυτός είναι ο Ολυμπιακός και επειδή. Όλοι γνωρίζουμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη και ξέρουμε ότι ξέσαμε βάλει κάτι στόχο, το πετυχαίνει. Εδώ πέρα είμαστε, να είμαστε καλά, να είναι καλά το ραδιοφωνάκι για να τα ξανακάνουμε. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε
0: στο. Το Europa είναι καλό.
1: Κοίταξε, σε πρώτη φάση τώρα αυτό το οποίο μπροστά η ομάδα είναι να ετοιμαστεί για να ξαναμπεί στον όμιλο στη League Face του Champions League. Λοιπόν, ξέρεις, έχουμε παίξει τα πάντα.
0: Βάλε μας κάτι τώρα. Λοιπόν,
1: θα σου βάλω κάτι το οποίο, ξέρεις, τα έχουμε μαζέψει αυτά κομμάτια. Ναι. Το γκολ του Ελκαμπή. Από το φίλο μας τον Γιώργο, το Θαναϊλάκη. Αλλά στα αραβικά, στα γαλλικά, στα τουρκικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά. Ο Ιταλός δηλαδή είναι εκεί πέρα που πεθαίνει τελείως. Λοιπόν, τα μαζέψαμε, τα συγκεντρώσαμε, πάμε να τα ακούσουμε.
2: Σώμα με σώμα παίζεται, λέει ο Δίας. Έσε, νέα σέντρα, ο Ελκαμπή, γκολ, γκολ, η μπάλα στα δίκτυα, το πρώτο γκολ στο τελικό.
3: Λενκόβιτς, παρέσει η φραξιόν, και κύριε Σαντιάγο Χέτσε, σέντρο του Αργεντίνο.
4: With the ball in there again and needed a touch and he got it. It's El Kabi in the final minutes.
5: Ça joue toujours Edze, le centre d'Edze.
6: Now lifted in from Heze all the way through.
7: Poi facendo di giocare e Zé! Pallone pericolosissimo che El Kabi trasforma nel gol del vantaggio dell'Olympiacos a 4 minuti.

0: και από το Τσελέπι την Ακτή ως του Καραϊσκάκη.
1: Τα βράδια βόλτες έκανα σαν ένα παιδάκι. Ναυτάκι.
0: Ναυτάκι, βρε. Ναυτάκι. Πάμε θυμηθούμε βέβαια και εκείνη τη βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι είχε στάσει νωρίτερα από μένα. Είχε στάσει, ναι. Ήσασταν στην εξέδρα όταν. Γιατί άργησα πολύ. Με τελειώσει το ρεπορτάζ, όλα τα υπόλοιπα. Πάμε θυμηθούμε τα δύο-τρία τσιλουγάκια, αλλά πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία είπε στην εξέδρα μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο που υποδέχθηκε η ομάδα ο Γιάννης Μόραλης, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα. Για τον Ολυμπιακό μας, για τον Πειραιά μας και την Ελλάδα μας. Αυτή τη νύχτα θέλω να τη χαρούμε ιδιαίτερα ο ατέλειωτος λαός μας, οι παίκτες μας, ο μεγάλος μας προπονητής και όλοι εσείς που μας δώσατε τη δύναμη να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Πειραιάς, ζήτω η Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά.
0: Πού να θυμηθούμε την δεκάδα.
1: Ναι,
0: Ολυμπιακός είχε παίξει με Τζολάκη κάτω τα δοκάρια, δεξιά Ροντινέη, αριστερά Ορτέγκα, Ρέτσο και Κάρμου στο κέντρο της άμυνας. Ο Κάρμου παρεπιπτόντως ξανακούγεται στο ρεπορτάζ.
1: Πάλι.
0: Ναι. Ανοίξει Νότιχαμ.
1: Ναι.
0: Έσε η Μπόρα Τσικίνιο, Ποντένσε Φορτούνης, Ελκαμπή. Είχε μπει αλλαγή ο Κίνη στην παράταση. Ο Όρτα είχε πάρει στο 77 τη θέση του Τσικίνιο. Ο Γιώβετιτς είχε πάρει τη θέση του Φορτούνη στο 72. Ο Ελκαμπή, ο Ελαραμπή είχε μπει για το Standing Ovation του Ελκαμπή και για τον ίδιο στο 121, δηλαδή στο φινάλε του. Ωραίο παιχνίδι, ωραίες στιγμές, μοναδικές στιγμές.
1: Δεν βλέπεις παιχνίδι και να έχει τέτοια αγωνία που δεν το βλέπεις το μας. Εμείς, όχι εσείς. Εσείς είστε.
0: Ναι, εμείς πρέπει να το δούμε για να το κριτικάρουμε. Mm. Λοιπόν, αυτά είχαν γίνει τότε. Ο Ολυμπιακός πάντως συνεχίζει και ζει. Κάθε χρόνο βρίσκεται σε φάση να πανηγυρίζει ευρωπαϊκά. Ήδη έχει πανηγυρίσει την πρώτη Ευρωκούπα στο ΆΚΑ. Στην ΟΠΑΠ Αρίνα του ποδόσφαιρου, στο ΆΚΑ φέτος στη T-Center Αρίνα. Η ομάδα μπάσκετ, χθες είχαμε τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου, το οποίο ανέβηκε και υψώθηκε στον ουρανό του ΣΕΦ, στην οροφή του ΣΕΦ. Ήταν και το ευρωπαϊκό, ωραίες στιγμές. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα τη ΣΑΕΚ, σοβαρός Ολυμπιακός, με ένα καταπληκτικό στο τρίποντο του
1: Μπεζέκο. Έχεις να πεις κάτι για Ντόρση.
0: Τι να σου πω για Ντόρση. Θα δούμε τι έχει ο Ντόρση. 94-77 Ολυμπιακός. Άργησε να ξεκινήσει το μάτς γιατί είχε παράταση τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. 114-102 τελικά. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια στη συνέντευξη τύπου. Ξέρεις, χθες ανέβηκε αρκετά ψηλά. Ανέβηκαν μάλλον αρκετά ψηλά κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Σέρτζιο Σκαριόλου, ο οποίος πάλι διαμαρτυρήθηκε και όλα τα υπόλοιπα. Με αφορμή λοιπόν το χθεσινό παιχνίδι, τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ρωτήθηκε. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε στο Σκαριόλα αλλά και σε πολλούς άλλους.
3: Κοιτάξτε, είναι στην ανθρώπινη φύση ο καθένας να. Δεν θα έλεγα να αποποιηθεί των ευθυνών, γιατί προφανώς η Ρεάλ έπαιξε καταβλητικά και ήταν άρεστα προετοιμασμένη. Εμείς αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια είναι να ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας. Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να λέμε πόσες βολές σου ταρεί κάποιος όταν ως Παναθηναϊκός το 24 είχε τις περισσότερες κερδισμένες βολές και τις λιγότερες εκτελεσμένες εναντίον του. Τότε δεν ήταν ένα θέμα. Φέτος που ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες κερδισμένες βολές έγινε αντικείμενο προπαγάνδας. Δεν έγινε ίδιο αντικείμενο όταν η Ευρωλίγκα είπε συγγνώμη για το κόψιμο του Βράνκοβιτς στην Μπαρτσελώνα. Έχεις δίκιο, φίλοι, ήταν φίλοι παντότητα. Εμείς δεν θέλουμε να ασχολούμαστε ποτέ με τον. Κατανοούμε την κατάσταση. Γενικά η κοινωνία είναι τέτοια. Πολλές φορές, αντί να συγκεντρωνόμαστε τον εαυτό μας, πάντα κάνουμε την προσπάθεια να υποτιμήσουμε την προσπάθεια του άλλου. Το σέβομαι. Κάποιοι είναι και επαγγελματίες και το κάνουν, δηλαδή με βάση σχέδιο. Καθημερινά έχουν ένα ωραίο τρόπο. Όπως είδατε, στην ομάδα που τα τελευταία 4 χρόνια είναι 3 φορές πρώτη στην κανονική διάρκεια, παίζει κάθε χρόνια στα Final Four, πέρασε με σουίψου τον τελικό και κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια με 20 πόντους και κέρδισε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε με τη Real. Αν ψάχνουμε ένα-δύο σφυρίγματα για να πούμε, ξέρω εγώ, το φάουλ του Καμπάτσι ή οτιδήποτε, θα έλεγα ότι καμία διαιτησία δεν σε αφήνει να παίξει τόσο σκληρή άμυνα για 40 λεπτά και καμία στο 88-80 δεν σου δίνει φάουλ στην κλωτσιά του Καμπάτσο στον αέρα για να μπει στο παιχνίδι, αν ήταν έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να λέει ότι η Ρεάλ είναι τεράστιος σύλλογος. Επειδή και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος σύλλογος, εμείς δεν θα καταφύγουμε ποτέ. Όταν χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε. Μπορεί να μας πειράζει προφανώς, γιατί δεν είμαστε εμείς οι νικητές, αλλά δεν θα καταφύγουμε ποτέ σε τέτοιες μεθόδους.
1: Εγώ ρωτάω, εσύ ο ειδικός.
0: 20-14 Ολυμπιακός, εύκολα το Παναθηναϊκό εκτός έδρας στο Σεράφιο, στον δεύτερο τελικό της Α1 Πόλο των Ανδρών. Αύριο στις 5 ο τρίτος με νίκη Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα.
1: Ευτυχώς είχε μείνει στον Παναθηναϊκό το Πόλο.
0: Το ανοιχτό κολυμπητήριο της Γλυφάδας, ο τρίτος αγώνας που θα κρίνει ποια ομάδα τερματίσει τρίτη. Και σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα από την ΕΡΤ 2 Σπορ Ολυμπιακός. Δεύτερος τελικός στην Α1 Πόλο των Γυναικών με τον Ολυμπιακό να προηγηθεί. Και αύριο 7 η ώρα, μην κάνουν τίποτα.
1: Όχι.
0: 7 η ώρα είναι το

0: Μην κανονίσει τίποτα.
1: Όχι.
0: Αυτά η ώρα είναι το Παρί Άρσεναλ. Τσάμπιο τελικό.
1: Την Κυριακή το μεσημέρι δεν κάνω τίποτα. Θα είμαι βοτσαλάκια.
0: Θα έχει τον κουβά εσύ για να του ρίχνει νερό για να μην
1: κάνει.
0: Θα είσαι στο staff.
2: Θα κλείσουμε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Τώρα ασυεύεσαι. Πάνω στο καλό. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Καλημέρα σας.

0: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος. Το 90% η πληρότητα στα πλοία για Κυκλάδες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε αυλαία των πανελλαδικών για ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων. Έχουμε σημειώσει μεγάλη Λευκάδα, ενημέρωσε την Κάγια Κάλλας ο Γεραπετρίτης, συνομίλησε με τον Ουκρανό ομολογό του. Θα ακολουθήσει επίσημο διάβημα στην κυβέρνηση. Σε συζήτηση στο πλαίσιο συνεδρίου στα Χανιά, επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, θα συμμετάσχει στη 1:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρασίδης.

0: Μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
0: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευούλα σήμερα. Ξεκινάμε με Can't Touch This, αλλά Super Freak. Το πρώτο τραγούδι το οποίο βγήκε και μετά έγινε η διασκευή του Can't Touch This. Παρ' όλα αυτά και οι δύο μελωδίες είναι πολύ ωραίες, πολύ χορευτικές, γεμάτες ενέργεια. Όπως είναι και η καλημέρα μου προς εσάς. Σας εύχομαι να έχετε όλοι μια υπέροχη Παρασκευή, ένα καταπληκτικό τριήμερο. Αλλά αυτά θα τα πούμε και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας. Για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο και στο μπλα μπλα Κάτια Τάρα Μπάνκο, παρέα με Αλκίνο Συφνιό σήμερα. Τα δυο μας εδώ πέρα αφήσαν τα μωράκια, τα πιπινάκια στο στούντιο. Θα τα κάνουμε όλα λίμπερα με τέτοιες μουσικές χορευτικές που θα έχουμε για την επόμενη ώρα στην εκπομπή. Τα πάμε! Λοιπόν, από Rick James, από Super Freak, θα συνεχίσουμε με Girls Just Wanna Have Fun Now. Αλλά σε λίγο αυτό. Να ξεκινήσω την ωραία μου ενημερωθή με την κινησούλα. Γι' αυτό άργησα λίγο να βγω στον αέρα, η αλήθεια είναι, γιατί ήθελα να πατήσω το Super Freak, αλλά κόλλησε ο εγκέφαλός μου, ήθελα να πω το Can't Touch This. Τέλος πάντων, χάσαμε μερικά δευτερόλεπτα, δεν πειράζει. Κινησούλα στο Κηφισό θα συναντήσεις τμηματικά και στα δύο ρεύματα, ως επιτοπλίστων το χρώμα του κοκκίνου, επικρατεί στο ύψος του Περιστερίου σε πόλια, Ανοπατήσια, κάπου εκεί. Από Φιλαδέλφια και πάνω και από Περιστέρι και κάτω, μια κίτρινη όμορφη απόχρωση, η οποία καταλήγει σε πράσινο και φτάνουμε στον Πειραιά, το οποίο είχα ανάποδα σήμερα, ανάποδα από τους δείκτες του ρολογιού, από τη φορά της ώρας. Μπαίνοντας στο Πειραιά θα συναντήσεις λίγο κίνηση στην Μικρά Ασίας, η οποία κινούνται έτσι με 10 χιλιόμετρα. Γούναρη, Κόνονος, η παραλιακή μας είναι μια χαρά στον Άλιμον λίγα πράγματα, όπως και στην Βουλιαγμένη, Καρέα, Σούπερ. Α, τίποτα, μια παιδιά, τι έγινε, την κάναμε από χθες.

τετράημεράκι. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1.90.4 από κάποια ηλιόλου στην παραλία εκτός Αθηνών, γιατί στην Αθήνα έχουμε λίγο συννεφιά, αλλά πριν περάσω στο καιρό θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι στην Κηφισίας θα συναντήσεις λίγο γυνισούλα, έτσι, τμηματικούλια από Κατεχάκι και κάτω προς το κέντρο. Για το κέντρο μια χαρούλα είναι, ρε παιδιά. What's going on? Και η Αθηνών, όχι, η Αθηνών έχει και αυτή λίγο θέματα, και από το Χαϊδάρι μέχρι και την Ένωση εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά. Λοιπόν, έχω άλλο βασικό νέο. Την Κυριακή ο πρόεδρος μας ο Ιωσήφ αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό, όχι ερασιτεχνική διοργάνωση, αλλά σε ερασιτεχνικό επίπεδο, στην πυγμαχία είναι αυτό, ναι, WKA Fight Night στην παραλία Βοτσαλάκια στην Καστέλα. Ξεκινάει όλο το happening την Κυριακή στις 10 το πρωί, 31 Μαΐου. Εμείς εκεί θα είμαστε, όχι απλά σαν κανάλι ένα, αλλά σαν φίλοι και σαν υποστηρικτές σε κάτι τόσο... Θέλει κότσια. Θέλει κότσια για να το κάνεις αυτό, η αλήθεια είναι. Πόσο μάλλον όταν δεν είσαι επαγγελματίας. Ναι, μεν είναι αριστεχνικό, αλλά είναι και λίγο, ξέρεις, ειδικά για σας τα αγόρια, νομίζω είναι πολύ... αντρικής τιμής, και άμα ξέρεις να φας μπουνιά στα μουτσούνια και μετά να ιτηθείς όλα δύο, οπότε νομίζω ειδικά στο επίπεδο τώρα σε τεχνικό που πας όλα για όλα για να αποδείξεις, ξέρεις, και στον εαυτό σου και ως επιτοπλίστων και στους φίλους σου και στους αυτούς που είναι δίπλα σου, τέλος πάντων, ότι μπορείς. Ανυπομονώ να έρθει ο πρόεδρος, τέλος πάντων, εν ολίγης να τον ρωτήσω πράγματα, να δω πώς θα, να κάνω μια μικρή συνέντευξη. Θα αφιερώσω σήμερα να εκπομπή στον Ιωσήφ. Ιωσήφ, πού είσαι? Σίγουρα άκουει κάπου κανάλι 1 και θα έρχεται. Ας ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επανέρχομαι μετά σαν σήμερα.

Ξεκινήσανε και επίσημα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να ευχηθώ από καρδιάς πραγματικά καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, να το πάρουν όσο πιο ψύχρεμα, ήρεμα μπορούνε, να καταλάβουν και να τους το μεταφέρουν ως επιτοπλίστων οι γονείς τους ότι δεν κρίνονται, δεν χρειάζονται να παθαίνουν κρίσεις πανικού, δεν χρειάζονται να χάνουν τη πιο όμορφη ηλικία τους σε άγχη και σε στρεσογόνες καταστάσεις, και κάποια στιγμή, Θεέ μου, βάλε το χέρι σου να φτιάξει αυτό το σύστημα και αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται ο άνθρωπος από τόσο τρυφερή ηλικία να βιάζεται ψυχολογικά τόσο πολύ και να μπαίνει σε αυτό το κύκλο της ζωής, ο οποίος ούτως ή άλλως θα είναι στρεσογόνος, ξέρεις, όταν βγαίνεις έξω μετά το σχολείο και αντιμετωπίζεις την κοινωνία και αρχίζεις και μαθαίνεις αναγκαστικά όλα αυτά τα οποία κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα μάθημα κάτω μέσα στο σχολείο. Φόρους, κάποια βασικά πράγματα για τα λογιστικά, εκαθαριστικά, τι είναι αυτά που πληρώνουμε, τι είναι αυτό που δεν πληρώνουμε, πώς το πληρώνουμε, πώς κάνουμε κάποιες διαδικασίες. Ξέρεις, κάποια βασικά πράγματα ώστε ένας ενήλικος άνθρωπος να βγει και έξω και να ξέρει πώς να κινηθεί τουλάχιστον σε αυτό στη ζωή. Παρ' όλα αυτά σαφώς δεν είναι κάτι το οποίο βολεύει. Ένας νομίμων νους δεν είναι κάτι το οποίο θέλει η σημερινή κοινωνία και η σημερινή εποχή και ο κόσμος που είναι εκεί από πάνω να υπάρχει. Οπότε όσο πιο πρόβατα είμαστε, τόσο πιο εύκολα κινήσιμοι είμαστε, έτσι δεν είναι? Αλλά ας το βάλουμε λίγο στο κεφάλι μας, λίγο, ίσως αυτή η γενιά κάποια στιγμή, οι επόμενες βασικά γενιές, να καταφέρουν και να αλλάξουν σε αυτό το υπέροχο κόσμο. Λοιπόν, γιατί το ανέφερα όλο αυτό? Γιατί ήταν, διαβάσαμε εδώ ένα, το θέμα τέλος πάντων στην έκθεση στις Πανελλήνιες, το οποίο είναι οι αιτίες μοναξιάς. Είμαστε με τον Αλκίνο εδώ, μπαίνουμε, βλέπουμε στην οθόνη, ξέρεις, την επιγραφή, το σούπερ από κάτω, λέει αυτό το πράγμα και απλά κοιταζόμαστε και γελάμε και αρχίζουμε ένα πράγμα, μα γιατί να έχει μοναξιά ένα παιδί, για ποιο λόγο να υπάρχουν αιτίες μοναξιάς, ας πούμε. Το πήγαμε στο θέμα των παιδιών που γράφουν, όχι ας πούμε στον άνθρωπο γενικά, γιατί τους στρεσάρουν, τους αγχώνουν, γιατί καλέ, ούτε καν εδώ πέρα. Είχαμε και δυσάρεστες ειδήσεις τις προηγούμενες ημέρες, τα γνωρίζουμε όλοι, δεν θα τα επαναλάβω. Αποτελέσματα όλης αυτής της πίεσης και άγχους του συστήματος. Στροφή 180 μοίρες. Συνεχίζουμε με τη μουσικούλα μας, αλλάζουμε λίγο και τόνο στη φωνή, να πάει λίγο πιο happy. Small Town Boy από Bronski Bread. Και να πω σιγά σιγά τα σαν σήμερα μου. Κοκακόλα πίνουμε καθόλου, δεν ακολουθεί τοποθέτηση προϊόντος ή κάτι τέτοιο. Απλά σαν σήμερα το 1886 ο φαρμακοποιός John Pepperdine διαφημίζει το μαύρο και έβγε στο υγρό που βγήκε από το εργαστήριο του την Coca-Cola. Πω, όταν ήμουν μικρή, πουλάχα και την ψυχή μου όπου για να πιω Coca-Cola. Δεν μας άφηνε η μάνα μου με τίποτα, ούτε εμένα, ούτε τον αδελφό μου. Εντάξει, είχαμε στα πάρτι και στα γενέθλια τέτοια πράγματα, στις γιορτές, ας πούμε, 4-5 φορές το χρόνο. Κατά τα άλλα, τίποτα. Και το μετακόμισε, το μεγάλωσα. Και βέβαια, αλλά θα παίρνω λεφτά, αλλά θα πάρω Coca-Cola. Θα πάρω Coca-Cola, θα πάρω ό,τι δεν μ' άφηνε να παίρνω. Είχα πάθει μια τέτοια παράκρουση για κάποιο διάστημα μέχρι που κατάλαβα. Εντάξει, και δεν είναι τίποτα το τόσο super duper wow. 1928, πολλά χρόνια πριν, βασικά 98 χρόνια πριν, ο Fritz von Opel σπάει το φράγμα των 200 χιλιόμετρων την ώρα με ένα πειραματικό αυτοκίνητο κατασκευής του. Δηλαδή ο τύπος, άμα κατάφερε και το 28 με τις τεχνολογίες τότε, βέβαια έχουμε πει και την άλλη πλευρά του νομίσματος για τις τεχνολογίες, ότι υπήρχαν πολύ πιο εξελιγμένες από ό,τι είναι τώρα και τις μαζέψαν έτσι από προσώπου γης. Δεν συμφέρει. Αν λοιπόν πες από την άλλη πλευρά, από την πρώτη ας πάμε πάλι πίσω. Αν το 28 καταφέρνει και σπάει το φράγμα των 200 χιλιόμετρων την ώρα με ένα πειραματικό αυτοκίνητο, λίγο να το δίνεις παραπάνω, φαντάσου που θα πετάγανε τα αμάξια, νομίζω. Το που λέγαμε 20-26, εμείς περιμέναμε θα πετάνε τα αμάξια και
Ακόμα όταν τα βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε. Τέλεια. Θυμάστε τις προάλλες που λέγαμε για το Ινδιανάπολις, για το Grand Prix του Μονακό, για το Le Mans στη Γαλλία, τους αγώνες με τα αυτοκίνητα ούτω καθεξής, το Triple Crown και τα σχετικά. Το 1977, σαν σήμερα, η Janet Guthrie είναι η πρώτη γυναίκα που συμμετέχει στον αυτοκινητιστικό αγώνα Ινδιανάπολις 500. Δεν μας γράφει πόσο ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της, αλλά κρατάμε το ότι υπήρχε μια ωραία εκεί πέρα τύπησα η Janet, η οποία πήγε κόντρα, φαντάζομαι, σε πάρα πολλά στόματα. Κάθισε πίσω από το τιμόνι και έδειξε ότι και η γυναίκα μπορεί. Και φαντάζεσαι να μου στείλεις εσύ τώρα μήνυμα στο 6951904904 την το άρθρο και την ιστορία και να μου λέει ότι ξέρεις, ξεκίνησε και σταμάτησε τα πρώτα 10. No, it's a no!

Καλημερούδια Παύλο, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα σε όλους όσους συντονιστήκατε στο κανάλι 190,4. Ο καιρό δεν είπα, κάπως έτσι τη σκαπούλαρα από εκεί στην Αττική. Έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17-31. Πάντως, μπαίνοντας στον Πειραιά, μου ήρθανε κάτι ψυχαλίτσες έτσι στα γόνες. Ίσα-ίσα σαράντισμα από αγιασμό. Ένα πράγμα για να πάει καλά το πουσουκού. Είναι εδώ το Άγιο Πνεύμα μαζί μας, νομίζω. Και μας θέλει την καλύτερη ενέργεια, θα πω. Τι αλληγορίες είναι αυτές, κάτι πρωί-πρωί. Θυμίζω ότι από εβδομάδα πρώτο Θεός Τρίτη συντονιζόμαστε 12 η ώρα, αλλάζουμε ωρίτσα και εκεί πια αλκυνοϊκή θα λέω καλημέρα ή καλησπέρα. Καλησπέρα θα λέω, 12 η ώρα και μετά. Δεν μπορώ. Νομίζω από τις 12 είναι. Ναι, δεν μπορώ να κόψω την καλημέρα μου, είναι ένας... Τι? Θα έχω ξυπνήσει από την ίδια ώρα που ξυπνάω, θα σηκώνομαι, απλά δεν θα τρώω. Όχι, θα ξυπνάω πιο αργά τότε. Κοιμάμαι έξω από το καλημέρα. Ναι, δεν γίνεται να κόψω την καλημέρα. Ναι. Αν έχω... Ναι. Ναι. Θα μπαίνω παρά ένα λεπτό για να προλαβαίνω το πρωί. Ναι. Ναι. Ναι, δεν μου αρέσει το καλημέρα. Ωραία είναι και καλησπέρα, αλλά το καλημέρα όλη μέρα είναι άλλοτε. Τι είναι αυτή η κόκκινη σφαίρα που κυκλοφορεί? Όχι, όχι. Λίγο μουσικού. Όχι, να κάνουμε τα πόπο. Να κάνουμε τα... Ήθελα να ρωτήσω τους φίλους μας ακροατές, τους λίγο μεγαλύτερους, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για το 2005. Ίσως ο Ιούλιος ξέρει. Έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας κατεβάζει ρολά λόγω ιδιόχρησης στο ιστορικό κλαμπ της Οδού Μάρνη Ρόδων, που έμαθε στους Αθηναίους να ακούνε ροκ. Ο Ιούλιος που ακούει ροκ, πισμένει ότι ακούει ροκ, θα ήθελα να κάπου εδώ. Ιούλια! Δεν, εντάξει, μετά θα έρθει. Another one bites the dust. Hey, hey! Κανάλι ένα!

Με ρυθμούς Μαντόνα, La Isla Bonita, διαβάζω για Μαντόνα και συνειδητοποίησα το κατάλληλο timing και λέω ας το μοιραστώ με τους ακροατές. Η Μαντόνα αποκάλυψε τον καλύτερο εραστή λοιπόν που είχε ποτέ μεταξύ των διάσημων φίλων της. Μαντόνα είναι πάντα, μας έχει συνηθίσει στην πρόκληση και στα έτσι... στις δηλώσεις και ούτω καθεξής και μας αρέσει να ασχολούμαστε μερικές φορές μαζί της γιατί είναι μια προσωπικότητα η οποία καταφέρνει μέχρι και σήμερα, δηλαδή έχει ξεκινήσει από τα 80 νομίζω κάπου εκεί και μέχρι και σήμερα βγάζει, παράγει έργο, βγάζει ωραία μουσική και είναι επίκαιρη, είναι πάντα επίκαιρη. Είχα ακούσει πάντως ένα μύθο, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στις αρχές της η τύπισσα έχει βγει στους δρόμους εκεί της Νέας Υόρκης που είναι τέλος πάντων και κόλλαγε αφίσες της μόνη της, ξέρεις, κρυφά τα βράδια, προκειμένου να γίνει σούσουρο, talk of the town. Φαντάσου τώρα τότε που ξέρεις αυτό θα χανότανε σήμερα αν το κάναν, φαντάσου να βγαίνω εγώ το βράδυ και να κόλλαγα ας πούμε στον Κηφισό τη μούρη μου και το έκανε κάποιος πες θαυμαστής, έτσι δεν θα βγαίνω να το πω ότι το έχω κάνει εγώ. Θα νομίζω στη σημερινή εποχή ξέρεις θα σβήνει πολύ γρήγορα μέσα στον οχέτα των ειδήσεων και των πραγμάτων που συμβαίνουν στον κόσμο παντού και έρχονται και μου βομβαρδίζουν με αυτό, οπότε ξέρεις θα πέναχε και δεν θα ακουμπούσε. Η Μαντόνα παρόλα αυτά εκείνη την εποχή, ξέρε, αν το έκανε ήξερε τι έκανε. Λοιπόν, δεν αντίστασε λοιπόν η βασίλισσα της pop όταν ρωτήθηκε για ένα νέο προωθητικό βίντεο για το νέο της άλμπουμ, ποιος είναι ο καλύτερος εραστής της. Εντάξει, τι πιο τέλει. Αυτό λέει marketing, πάμε. Βγάζεις κάτι καινούριο, δώσει λίγο πέτα, λίγο εκεί πέρα μια ατάκα, δύο πράγματα και τελείωσε. Και εδώ στην Ελλάδα 10 η ώρα, 10 και μισή το πρωί θα ασχολιόμαστε μαζί σου μωρή Μαντονάρα σε πολύ λίγο στο διάλειμμα, μετά το διάλειμμα βασικά. Μένεις κανάλι 1 και επανέρχομαι με σιζιού.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Επιστρέψαμε κανάλι 1,90,4 μέχρι και τις 11. Κάτια μικρόφωνο στο ταραμπάνκο πήγα να πω. Damn! Έτσι τρέχει το μυαλό μου κάθε μέρα και βγαίνουν λέξεις οι οποίες δεν είναι σωστές. Κάτια ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στον πύρι παρέα με Αλκίνο Συφνιό και μερική συμμετοχή από Ιούλιο εδώ στο πλάι που είναι μαζί μας. Λοιπόν, η Μαντόνα, συνεχίζοντας το καυτό θέμα που έχω φέρει εδώ στο τραπέζι, δεν δίστασε να απαντήσει. Το είπαμε αυτό. Θα μιλήσω μόνο για ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Πολύ βολικό, γιατί δεν μπορούν να απαντήσουν. Γλυκύτατη μου Μαντόνα. Δήλωσε λοιπόν η Μαντόνα πριν αποκαλύψει το όνομα John Kennedy Jr., προκαλώντας και πάλι αντιδράσεις και έντονες συζητήσεις. Γιατί όμως. Η 67χρονη πλέον Μαντόνα προωθεί το νέο της άλμπουμ Confessions Παρτού, με έναν πρωτότυπο τρόπο, σχεδιάζοντας να κυκλοφορήσει ένα βίντεο αποκλειστικών αποκαλύψεων. It's true. Smart. Σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε από το Page 6 την Πέμπτη, ξεχώρισε τον αείμνηστο JFK Jr. από το πλήθος των προηγούμενων. Από το πλήθος, ρε παιδιά, ήμαρτα δηλαδή. Το πλήθος των προηγούμενων διάσημων. Γιατί, όχι, δέσμαν, εραστώντης, μεταξύ των οποίων ο ράπερ Tupac και ο καλλιτεχνής Jean-Michel Basquiat. Ξέρουμε ακριβώς. Εντάξει, δεν αναφερθούμε τώρα στον Junior. Θα αναφερθούμε ότι ήταν σε σχέση με τη βασίλισσα της pop στα τέλη της δεκαετίας του 80. Προσέγγισε εκείνον και ήταν κολακία. Ήταν στην κορυφή της καριέρας της, είπε ένας ανώνυμος φίλος στη βιογραφία του JFK Junior. Η σχέση τους είχε προκαλέσει την απογοήτευση της μαμάς και της πρώτης κυρίας Jackie Kennedy. Ωνάση, η οποία ήταν μπερδεμένη από την συμπεριφορά της τραγουδίστρια. Η Τζάκη είχε ξοδέψει όλη τη διάσημη ζωή αποφεύγοντας τους παπαράτσι, ενώ η Μαντόνα θα κυνηγούσε τους παπαράτσι. Και έτσι η Τζάκη απλώς δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα από αυτό. Είχε αποκαλύψει δημοσιογράφος του People στη συνέντευξη του 2023. Δεν βοηθούσε επίσης στα μάτια της Τζάκη ότι η Μαντόνα ήταν ακόμα παντρεμένη εκείνη. Έλα μωρέ τώρα, σιγά τα πράγματα τώρα. Εδώ μεταξύ με τον Sean Penn. Βίνσε Κασέ, Σον Πεν, not that much, αλλά είναι και αυτός πολύ γοητευτικό. Νομίζω μου αρέσει ο τρόπος που παίζουν αυτοί οι δύο ηθοποί. Παντρεμένη λοιπόν η Μαντόνα και γκομενάκι των Junior. Μαντόνα είναι, αν δεν τα έκανε αυτή, ποιος θα τα έκανε, ρε παιδιά, μεταξύ μας τώρα. Μεταξύ μας τώρα. Λοιπόν, και επίσης θέλω να σου πω ότι αν έχεις αυτά τα 9 αντικείμενα στο σπίτι σου ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, αδελφέ μου, έχεις ψηλό IQ. Και ποια είναι αυτά τα αντικείμενα, θα σου πω μόλις τώρα, αφότου σου κάνω το πρόλογο. Το σπίτι μας είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν χώρο ξεκούρασης. Είναι μια αντανάκλαση της προσωπικότητας και των συνηθιών του τρόπου και του τρόπου της σκέψης μας. Σαφώς. Οι άνθρωποι με ψηλό IQ δεν επιλέγουν τυχαία τη διακόσμησή τους. Συχνά γεμίζουν το χώρο τους με αντικείμενα που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τη συγκέντρωση και τη συναισθηματική ισορροπία τους. Έρευνες δείχνουν πως οι ευφύης άνθρωποι τείνουν να δημιουργούν σπίτια που λειτουργούν σαν καταφύγια έμπνευσης και πνευματικής ανάπτυξης. Συμφωνώ 100%. Από βιβλία και μουσικά. Εδώ ξεκίνησα πιάνο για να έχω ένα πιάνο στο σπίτι, με κοροϊδεύεις ρε. Από τα βιβλία και μουσικά όργανα μέχρι φυτά και παζλ, πολλά από τα αντικείμενα που κρατούν γύρω τους δεν είναι απλώς διακοσμητικά, αλλά εξυπηρετούν ουσιαστικές ψυχολογικές και γνωστικές ανάγκες. Ξεκινάω. Ένα, βιβλία παντού. Οι άνθρωποι με υψηλό IQ έχουν συνήθως βιβλιοθήκες γεμάτες βιβλία κάθε είδους. Δεν διαβάζουν μόνο για γνώση, επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και για ευχαρίστηση. Εγώ που διαβάζω ως επιτοπλίστων για ευχαρίστηση και καθόλου για επαγγελματική. Εντάξει, επαγγελματικά διαβάζω τα αθλητικά, αλλά δεν διαβάζω. Α, είχα πάρει και την ιστορία του ποδοσφαίρου και τη διάβασα. Anyway, η λογοτεχνία ειδικά βοηθά στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης, φαντασίας και συναισθηματικής νοημοσύνης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν πολλούς ιδιαίτερα ευφυείς ανθρώπους. Επίσης με τα βιβλία αυτό που μου αρέσει πολύ και να διαβάζω, μου αρέσει να διαβάζω πολύ ψυχολογικά, detective, αστυνομικά, thriller, τέτοια πράγματα, τα οποία ειδικά αν είναι καλός ο συγγραφέας και τα έχει γράψει ωραία και είναι και καλή η μετάφραση, Stephen King ας πούμε. Οριακά όταν διαβάζω κάνω, ξέρεις, κασετούλα στο κεφάλι μου την ταινία σαν να ταινιούλα, την παίζω, κάνω εικόνες, αναπαράγω κάτι θέκη, είναι τόσο ωραία διαδικασία. Αλλά πια με την εποχή μας και με όλο αυτό το, με το τρέξιμο μονίμως να κάνεις πράγματα, και η ανάγνωση έχει καταλέξει για μένα σαν το γυμναστήριο, ξέρεις. Αν μέχρι να πάω στο γυμναστήριο πρέπει να με πείσω, πρέπει να περάσει μια διαδικασία αλφα, δηλαδή περνάει βασικά μια διαδικασία αλφα, να ετοιμαστώ, να σηκωθώ, να πω, να το συντονίσω. Άπαξ και πάω οριακά, θέλω να κάτσω ένα δύο ώρο, μία ώρα, μία μισή, δύο όσες αντέχω, να κοπανηθώ, να κάνω και 40 λεπτά τις διατάσεις μου, μου αρέσει, αλλά μέχρι να σηκωθώ. Το ίδιο ισχύει και για το διάβασμα. Μέχρι να πιάσω το βιβλίο και να παλουκωθώ κάτω, χωρίς να σηκωθώ να κάνω. Α, και λίγο νεράκι. Α, και λίγο. Α, και ο Μινόρ τι έκανε εκεί μέσα. Ξέρεις και αυτό το. του αποσυντονισμένου. Όπως και στις σκέψεις μου τώρα που διαβάζω εδώ και 9 λεπτά αυτή την καημένη είδηση και ακόμα στο ένα είμαι. Λοιπόν. Την έρευνα. Δύο, τέχνη και προσωπικές εικόνες στους στίχους, πίνακες, φωτογραφίες, καλλιτεχνικά αντικείμενα δεν υπάρχουν. Απλώς για διακόσμηση η τέχνη λειτουργεί ως μέσο έκφρασης και βοηθά τους ανθρώπους να συνδέονται βαθύτερα με τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους. Τρία, δημιουργικά projects και υλικά. Καμβάδες έχουμε, σηματάρια έχουμε, εργαλεία χειροτεχνίας, κυπουρικής. Μουσικός εξοπλισμός έχουμε. Είναι συχνά διάσπαρτα στο χώρο ενός ευφυούς Καλή, πώς το λέει. Ποιο είναι το μπαριούλι αυτό το Ρόδον, το έχεις προλάβει? Ένα ροκάδικο.
3: Λαϊβάδικο.
2: Λαϊβάδικο, ναι. Το έχεις προλάβει. Ήταν από εκεί μάθατε, ας πούμε, ροκές και τέτοια, έτσι.
3: Όχι. Ήταν και το αίθουσα συναυλιών. Απλά έχουν περάσει.
2: Πολύ γνωστό.
3: Όχι, ναι, ήταν.
2: Μάλιστα. Ήταν μια αναφορά που έκανα ότι σαν σήμερα έκλεισε το. Μάλιστα. Puzzle και παιχνίδια σκέψης. Το puzzle δεν είναι ένας τρόπος χαλάρωσης μονάχα. Ενισχύουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Πολύ ευφυείς. Οι άνθρωποι αγαπούν δραστηριότητες που γυμνάζουν τον εγκέφαλο και γι' αυτό συχνά θα βλέπετε puzzle ή παιχνίδια λογικής στο σπίτι τους. Ξέρεις αγάπη μου τι puzzle είναι και τι παιχνίδι σκέψης είναι. Το να βγάλεις τα κουκιά μετά, τι θα πρωτοφτιάξεις, τι θα καλύψεις, τι θα το ένα, τι το άλλο. Και πόσο εξελίσσεται και γυμνάζεται αυτός ο εγκέφαλος, σαν σταφίδα γίνεται στο τέλος. Οπότε η αλήθεια είναι, εγώ προσωπικά από κάτι δώρα, από αριστερά δεξιά, έχω 2-3 κουτάκια με αυτά τα Lego, ξέρεις, που τα μαζεύεις και το ένα είναι ανθοδέσμη, παραδείγματος χάρη. Πες να το έχω 2 χρόνια, φίλε, το κουτί εκεί, ακόμα δεν το έχω ανοίξει. Κάθε φορά λέω θα ασχοληθώ, ξέρεις, είναι μια ωραία διαδικασία, λίγο μουσικούλα, λίγο κατετής. Αλλά ναι, τέλος πάντων, φυτά λουλούδια, 5 φυτά λουλούδια. Παρουσία φυτών μέσα στο σπίτι συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους. Παιδιά, αν κάποιος μπει στο σπίτι μου, είναι σαν να μένει σε ανθοπολείο. Μέσα έξω, βασικά από τη σκάλα απ' έξω ήδη. Πήρα καινούργια γλάστα τις προάλλες, οπότε έχω ήδη 2, έτσι μεγάλα. Λουλούδια και φυτά, λοιπόν. Οι άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη συχνά φροντίζουν φυτά γιατί απολαμβάνουν τη διαδικασία της φροντίδας και της ηρεμίας που προσφέρει η φύση μέσα στο προσωπικό τους χώρο. Μουσικά όργανα. Αυτό γιατί μου το βάζεις σαν ξεχωριστό, αφού μου το έχεις βάλει στο 3. Τι βλακίες είναι αυτές. Ακόμη και αν δεν είναι επαγγελματίες μουσική, πολλοί ιδιαίτερα ευφυείς άνθρωποι έχουν στο σπίτι τους κάποιο μουσικό όργανο. Η μουσική βοηθά στη διαχείριση του στρες, ενισχύει τη συγκέντρωση και λειτουργεί θεραπευτικά για το μυαλό και τα συναισθήματα. 7 ημερολόγια σήμειο ματάρια, καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων είναι μια συνήθεια που βοηθά στην αυτογνωσία και στη διαχείριση του άγχους. 8 επιτραπέζια παιχνίδια. Αυτό το βάζω και στο 6. Τέλος πάντων, στο 4 που πάζω το παιχνίδι σκέψης. Anyway, επιτραπέζια παιχνίδια. Τα επιτραπέζια παιχνίδια δεν είναι μόνο ψυχολογία. Καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη, συνεργασία και γρήγορη λήψη αποφάσεων. Δεν με έχεις δει να παίζω ταμπού. Βασικά στο Survivor όταν παίζαμε ταμπού, όλοι ενός χτύριζε κάθε φορά που ήμουν δίπλα του, γιατί παθιάζομαι τόσο πολύ. Νομίζω ότι τα πάω καλά. Μπορώ να εξηγήσω και μπορώ να μαντέψω γρήγορα τη λέξη, αν και εφόσον εσύ έστω τα βασικά μου εξηγήσεις ένα-δύο λεξούλες. Αλλά παθιάζομαι τόσο πολύ. Πώς έτσι. Τα καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, συγγνώμη που γκαρίζω σαν την τρελή πρωί-πρωί. Θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση, γιατί η Παρασκευή μας είναι συνθιασμένη και εγώ μούδω γι' αυτό. Και κλείνουμε άνετες γωνίες για συζήτηση. Σιγά ρε, που μένουμε στο παλάς, μένουμε άνετες γωνίες για συζήτηση. Εδώ πάλι τρεις γωνίες έχουμε όλες και όλες και αυτές είναι γεμάτες. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη δείχνουν μεγάλη σημασία στις ουσιαστικές σχέσεις. Α, περίμενε, γιατί βιάστηκα. Γι' αυτό δημιουργούν συχνά. Α, ναι, ορίστε. Συχνά στο σπίτι τους ζεστές και άνετες γονείς που ευνοούν τη συζήτηση και την ανθρώπινη. Κοίτα, βέβαια, ναι. Ο καναπές μου, ας πούμε, είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να καθίσουν δύο άνθρωποι και να κάτσουν. Ναι, το είπαμε. Να καθίσουν τέλος πάντων έτσι χειμωνάκι να συζητήσουν και έξω. Έχω το σαλονάκι μέσα στα λουλούδια, στο μπαλκονάκι που είναι και αυτό. Βασικά στο σαλόνι κάθομαι πάντα. Πάντα χειμώνα, καλοκαίρι, είμαι έξω στο σαλόνι ανάμεσα στα λουλούδια. Αυτά με τούτα και με εκείνα. Αν έχεις ένα από αυτά ή και τα 9, που νομίζω είναι πολύ basic πράγματα, δηλαδή τουλάχιστον ένα πίνακα, όλοι μας νομίζω έχουμε κρεμασμένο ή ακουμπισμένο κάπου στο σπίτι. Βιβλίο, 2-3 κάπου θα είναι πεταμένα. Πάζλ και κάποιο παιχνιδάκι. Αυτό εντάξει. Μια τράπουλα, τράπουλα δεν είναι και αυτό παιχνίδι. Ορίστε. Φυτά, κάπου δεν θα έχει και. Ένα κακτάκι που θα σου χάρισε κάποια συνάδελφος πριν 5 χρόνια στο γραφείο που δούλευες. Μέσα είσαι και εσύ, μέσα και εκεί. Μουσικά όργανα, τρίγωνο έχεις. Χριστουγεννιάτικο τρίγωνο. Είσαι μέσα και εκεί. Ημερολόγιο, σημειωματάρια, χαρτί και στυλό να υπάρχει καλυμμένη. Επιτραπέζια παιχνίδια. Εδώ τι θα μπορούσε. Τάβλη έχεις. Έκλεισες. Και εντάξει. Στο σπίτι σου όπου και να κάτσεις σίγουρα θα νιώθεις άνετα για συζήτηση. We are high IQ persons, high level IQ persons. Λοιπόν, μήπως να πω λίγο ζώδια, πας και προλάβω. Κριάρια, σήμερα κάποιες στιγμές ανησυχίες μπορεί να σε μπερδέψουν, όμως ταυτόχρονα ανοίγεις σε νέες δραστηριότητες. Σκέψου τα όνειρα και τα ιδανικά σου και βρες τρόπους να ενσωματώσεις δημιουργικά στα σχέδια. Να τα ενσωματώσεις δημιουργικά στα σχέδια και τις επιδιώξεις σου. Γενικά χαλάρωσε, αναζήτησε δημιουργικές λύσεις και προσπάθησε να μοιραστεί σωστά το χρόνο σου. Ταύρη, να θυμάσαι ότι η σωματική και πνευματική ενέργεια ίσως παρουσιάζει διακυμάνσεις σήμερα, γι' αυτό προσπάθησε να μην απαιτήσει υπερβολικά πολλά από τον εαυτό σου. Επίσης, σήμερα μπορεί να πάρεις την πρωτοβουλία να έρθεις πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα μέσα από συζητήσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, όλημέρα. Δίδυμάκια, σήμερα είναι πιο εύκολο να οργανώσεις τα υποχρεώσεις και να ασχοληθείς με τις λεπτομέρειες. Και overall, μία μικρή ένταση ανάμεσα στον ήλιο και τον Δία, κάπου πάνω εκεί τέλος πάντων δεν μπορεί να κάνεις κάτι γι' αυτό, μπορεί να φέρει ανησυχία, διχασμό, οδηγώντας σε υπερβολές ή περιττά έξοδα. Αυτό όμως μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, να προσέχεις τα περιττά σου, τα έξοδά σου και γενικά τις υπερβολές σου. Καρκίνη, είναι καλή στιγμή να αναπτύξετε κάτι σημαντικό, μια σχέση, ένα σχέδιο ή ακόμα και μια επαγγελματική προσπάθεια ή ακόμα όλα αυτά μαζί. Επίσης, ιδανική ημέρα για να αναλογιστείτε το παρελθόν και να δείτε μια κατάσταση πιο θετικά. Λιοντάρια, αναγνωρίζεις όλο και περισσότερο την αξία των σχέσεων που δημιουργείς, ενώ παράλληλα αναζητάς βαθύτερο νόημα μέσα σου. Η επιθυμία να αξιοποιήσεις πλήρως τις δυνατότητες σου είναι έντονη και η ημέρα σε βοηθά στην ψυχική και σωματική αποκατάσταση. Παρθένη. Ο ήλιος και ο Δίας ενισχύουν ο ένας τον άλλο στην περίπτωση των Παρθένων, γι' αυτό η θετική στάση και η διάθεση να δώσει το καλύτερο σου εαυτό θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Κάτι μπορεί να συμβεί που θα κάνει έναν μακροπρόθεσμο στόχο να φαίνεται πιο εφικτός. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια τάση για υπερβολές ή υπερκτίμηση καταστάσεων. Ζυγάκια, τα επαγγελματικά σου μπορούν να βελτιωθούν ή να περάσουν σε νέο επίπεδο, κάνοντας να νιώθεις πιο σίγουρος και πιο δυνατός. Damn, this is what I need, exactly! Give me some work more. Oh, smart work. Δούλευε έξυπνα, όχι πολύ. Πάντα αυτό λέγε ο πατέρας μου. Η ημέρα είναι κατάλληλη να μοιραστούμε ιδέες, απόψεις και εμπειρίες ζωής. Σκορπάκια, όταν ανοίγεσαι στους άλλους, μοιάζεις να προσελκύεις. Περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή σου, ανυπομονείς για νέα ξεκινήματα, εμπειρίες και δεσμεύσεις, ο Σκορπιός. Σάπεν! Για κάτσε λίγο, επειδή τώρα λόγω χρόνου τα ψιλοπερνάω έτσι, αλλά για κάτσε να ρίξω μια ματιά εδώ στο ημισί μου, το Σκορπιό. Ο ρυθμός ημέρας ταιριάζει απόλυτα στη διάθεσή σου, καθώς η Σελήνη συνεχίζει την πορεία στο ζώδιο σου. Νιώθεις έντονα την ανάγκη να εκφράσεις ιδέες και πεπιθήσεις τα ιδανικά. Μπορεί να καθοδηγήσεις άλλους με κάποιο τρόπο ή να παρουσιαστούν ευκαιρίες για ταξίδια, μάθηση ή εμπειρίες που θα σε βγάλουν από τη ρουτίνα. Πρόσεξε, μην υποσχεθείς περισσότερα από όσο μπορείς να προσφέρεις. Τώρα που είσαι hype, η αισιοδοξία σου είναι ιδιαίτερα αυξημένη δηλαδή. Ίσως καταφέρεις να διαχειριστείς μια πλευρά του εαυτού σου που μέχρι τώρα σε επηρεάζει υπερβολικά, γεγονός που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση. Όταν ανοίγεις στους άλλους, μοιάζει να προσελκύεις περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή σου και ανυπομονείς για νέα ξεκινήματα, εμπειρίες και δεσμεύσεις. Τοξότες, η μέρα είναι ξεχωριστή για βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα, για καλύτερη κατανόηση του εαυτού σου ή ενός σημαντικού προσώπου και για έμπνευση σχετικά με το πώς μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή σου και την στάση σου. Εγώ, καιρή, είναι μια καλή στιγμή για να κάνεις κάτι παραπάνω για τους άλλους. Η σύνδεση ήλιου και Δία δείχνουν πως οι σχέσεις και τα επαγγελματικά αλληλεπιδρούν έντονα αυτή τη στιγμή. Η έκφραση καλής θέλησης μπορεί να σου προσφέρει βαθιά συναισθηματική ικανοποίηση και όσα μαθαίνεις τώρα μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις σου και να τις κάνουν πιο δυνατές. Πώς έδεσε αυτό το γουχοχου ανάμεσα σε κάθε ζώδιο. Baby, don't hurt me. Όχι, θέλω να το φωνάξω αυτό το τραγούδι, αλλά δεν θέλω, δεν θα το κάνω, δεν θα το κάνω. Σέβομαι που είσαι εδώ συντονισμένος μαζί μου και δεν θέλω να σε διώξω. Υδροχόη, πρόσεξε, μην αναλάβεις περισσότερα από όσα αντέχεις. Η αισιοδοξία και η ελπίδα μπορούν να σου οδηγήσουν σε θεραπεία ή σε ευκαιρίες βελτίωσης. Ένας σύντροφος ή καλός φίλος ίσως δείχνει ιδιαίτερα θετικός και υποστηρικτικός, υδροχόε μου. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προτεραιότητες, ενώ η αυτοέκφραση σου βγαίνει αβίαστα και φυσικά. Δοκίμασε κάτι διαφορετικό αντί να μένεις μόνο στη ρουτίνα και άφησε τη δημιουργικότητά σου για να εκφραστείς ελεύθερος.

δεν με φτάνει, δεν με φτάνει μία ώρα. Οπότε μουσικούλα, τα ξέρετε τα τραγούδια, τα έχετε ξανακούσει. Άστα από πίσω εκεί να παίζουν χαλί. Λοιπόν, θυμίζω, η Κυριακούλα μας έχει πραγματάκια να κάνουμε. Έχει επιλογές, μας δίνει επιλογές. Ξεκινάμε με το Άλυμος Classic Car Sunday, νοσταλγικό παρελθόν, θεαματικό μέλλον, την Κυριακή στον Άλυμο από τη 1 μέχρι και τις 6, ελεύθερη είσοδος. Και θα βρούμε και εκεί και snacks, μπεργκεράκια, χοντοκάκια και ουξουμούξου μανταλάκια για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Αλλά πριν περάσουμε στον Άλυμο, θα περάσουμε μια βόλτα από την παραλία στα Βοτσαλάκια, όπου ο Βουράκης versus Γιαναράκης. Τι έγινε εδώ πέρα της Κρήτης? Ιντιχάχη! Fight Night WKA στην παραλία Βοτσαλάκια στην Καστέλα. Όλο αυτό ξεκινάει στις 10 το πρωί. Εκεί θα είμαστε και σαν κανάλι ένα και σαν φίλοι, να υποστηρίξουμε και να δούμε την μάχη του αιώνα. Λοιπόν, κινησούλα θα σου πω λίγο ακόμα πριν σε αποχαιρετήσω για το Θουκού και ανανεώσουμε ραντεβουδάρα. Όχι ανανεώσουμε, είναι καινούριο date αυτό. Θέλω να βάλεις κάτι άλλο αυτή τη φορά. Τρίτη, 12 η ώρα, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Κίνηση έχει αραιώσει. Ο Κηφισός έχει μόνο στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι και τους Άγιους Αναργύρους. Λίγο πιο πάνω από τα Άνω Πατήσια. Κοκκινάκι. Μετά γίνεται κίτρινο. Στην Αττική Οδό, στη μεταμόρφωση λίγο εκεί κόκκινο, Κηφισίας Μεσογείων τμηματικά, η Κηφισίας λίγο παραπάνω, κάτι θα έχει γίνει στο ύψος της Αγίας της Φιλοθέης, στον Παράδεισο εκεί, στο κατέβασμα έχει μπορντό, for some reasons. Το κέντρο μας στη Σταδίου, στην Βασιλίση Σοφίας και στην Αλυπέδου, ως επιτοπλίστων, Αρδιτού, το είπαμε. Βουλιαγμένης και παραλιακή, τμηματικά όχι τίποτα το τεράστιο. Και ο Πειραιάς μας αυτή τη φορά στην έξοδο, στη Γούναρη και στην Σκυλίτσι. Νομίζω θα περάσω εγώ για να βγω από μικρολίμανο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η βόλτα. Πάντα όταν κατεβαίνω Πειραιά, εντάξει και έχω χρόνο, θα το κάνω όλο το κύκλο και από το Πασαλιμάνι, μικρολίμανο, παραλιακή και μετά προς τα νότια. Αυτά. Κυριακούλα είπαμε τι έχουμε. Γεμάτο πρόγραμμα, κίνηση είπαμε. Τον καιρό σας έχουμε ενημερώσει. Από αύριο λιακάδες, παραλίες και... Αχ, πόσο μακάρι να κάνει έτσι, να κάνει ωραίο. Να έχει ήλιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ανανέωνουμε την Τρίτη, 12 η ώρα, κανάλι 1, 90,4. Αλκίνος, Συφνιός, Ιούλιος, Κουτσόγιώργη. Αχ, το πέτυχα. Δεν μ' ακούει, όχι, δεν μ' άκουσα. Στον ήχο, Κάτια Ταραμπάνκο, μικρόφωνο και μπύρι. Να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο. Θα κλείσουμε με Smooth Operator, γιατί σας εύχομαι όλα να πάνε smooth. Να έχετε ένα ωραίο, ήρεμο και τρελό και ρομαντικό και όπως το θέλετε. Πουσου κουδού. Και τα λέμε την του. Τα πάμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Βατά και αντιμετωπίσιμα κρίθηκαν τα θέματα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που διαγωνίστηκαν υποψήφοι των ΓΕΛ στις πανελλαδικές. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, το 90% η πληρότητα στα πλοία για Κυκλάδες, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Πρωτοβουλία για σοβαρές μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ. Σε λειτουργία για υποβολή αιτήσεων, ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Σε συζήτηση, σε συνέδριο στα Χανιά, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, θα συμμετάσχει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Ρουμανίας για τη συντριβή ντρόουν της Μόσχας σε πολυκατοικία. Για εξηγήσεις κλήθηκε ο Ρώσος πρέσβης. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15.

0: Κρέπς! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Παρασκευή σήμερα 29 του Μάη. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο ωραίος μήνας που δεν έχει τον ατελείωτο, τον τελειωμό δεν έχει. Και στην επόμενη ώρα 11 με 12 στο καλύτερο ιδιό μας Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Αλκίνος Σιφνιός και ο κύριος Αντρέας Φανουργάκης, τα που λένε μας, οι χολύπτες μας. Η pop-up, οι χολύπτες του καναλιού 1.
1: Pop-up σας είπε. Καλημέρα, ναι. Μαρία μου.
0: Τι ψέματα λέω. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε αυτά τα δύο αστέρια για κάποιο καιρό που εκπαιδεύονταν και τελικά έχουν γίνει και καλύτεροι και από τους επαγγελματίες οι χολύπτες. Τι έγινε.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό τελείωσε. Μπράβο, Κατερίνα. Έχεις βρει το νόημα.
1: Ναι.
0: Όταν συμφωνείς μαζί μου όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Παγκόσμια ημέρα λέει για την υγεία του πεπτικού συστήματος σήμερα και η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, τι? Αλλά να σας πω κάτι άλλο που ξέρω τι σημαίνει.
1: Κυανοκράνων.
0: Μάλιστα. Όποιος ξέρει να μας πει, ας μας πει. Λοιπόν,

0: να ευχηθούμε καλή αρχή στα παιδάκια μας που ξεκίνησαν με τις Πανελλήνιες για αυτή τη χρονιά, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες λοιπόν. Εσείς πώς το βιώσατε? Δώσαμε όλοι Πανελλήνιες?
1: Ναι.
0: Και γιατί χάλια, Αλκίνοε? Καθόλου τη χρονιά ή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων? Από το σπίτι ή εσωτερικό ήταν το άγχος?
2: Θέλει να μάθει, ρε παιδί μου, ακριβώς που ξεκίναγε αυτό το άγχος.
0: Να ξέρεις πώς το βιώνουν τώρα τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Περιβάλλον.
2: Από το ότι δίνεις Πανελλήνιες, εξαρτάται όλη η ζωή. Τι θα πει η μάνα μου στις θείες που θα παίρνουν τηλέφωνο, πέρασα, δεν πέρασα, και είναι το άγχος όλο. Τι θα πούμε στις θείες μόλις πάρουν τηλέφωνο?
0: Και εμένα ή η μαμά μου με τις θείες μου που μιλούσαν κάθε μέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Εννοείται, ναι. Όλα για την εικόνα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, περνάς, σπουδάζεις, ας πούμε, είσαι σε μια σχολή, φοιτείς σε μια σχολή 4 χρόνια, 5, και μετά ακολουθείς κάτι εντελώς διαφορετικό ή το σταματάς κατά τη διάρκεια. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτή η επιλογή θα σε ορίσει για όλη τη ζωή.
2: Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, όσοι αποτυγχάνουν στις Πανελλήνιες και στα μαθήματα γενικότερα, γίνονται πολύ πιο πλούσιοι από τους άλλους.
0: Α, όντως.
2: Το λέω εγώ, οι έρευνες το λένε.
0: Ότι εμείς ήμασταν πάρα πολύ καλές φοιτητρίες.
2: Εσύ που είσαι παραμορφωμένη.
0: Ισχύει αυτό. Πες κάτι, ρε Αλκίνο, δηλαδή υποστήριξέ με. Πάρα πολύ ωραία. Διονύσης Χινάς και

0: όσο έχουμε κλειστά τα μικρόφωνα εδώ, γίνεται χαμός γιατί οι κουβέντες γίνονται, νομίζω, με κλειστά μικρόφωνα. Λέμε λοιπόν για τις επιρροές που έχουν οι παρέες, τόσο για τις πανελλήνιες, αλλά όσο και σε κοινωνικό υπόβαθρο. Και τι λέμε τώρα, αναφερόμασταν ότι το πώς ή το με ποιους κάνεις παρέα μπορεί να σε επηρεάσουν στις δικές σου επιλογές. Ισχύει, δεν ισχύει αυτό?
1: Όχι.
0: Μπράβο, ωραία, τέλει. Γιατί δεν ισχύει, πες αυτά που έλεγες.
1: Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος τελικά στο τέλος κάνει αυτό που έχει μέσα του. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να δοκιμάσω ένα τσιγάρο, είτε μου το προτείνω είτε δεν μου το προτείνω, θα βρω τρόπο να το κάνω. Άμα έχω την περιέργεια σαν παιδί και θέλω να το δοκιμάσω, δεν έχει να κάνει με την παρέα μου. Γιατί και τώρα, με μου το δώσει παρέα μου, κάποια στιγμή κάποιο θα βρεθεί να μου το δώσει. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή, άμα το δοκιμάσα στα 14 ή στα 19? Θα μου απαντήσει.
0: Ναι,
1: κάποιος.
0: Αλλά τώρα, α πούμε, γιατί είπε ότι κάποιο θα βρεθεί να μου το δώσει και δεν λες ότι εγώ θα θέλω να το δοκιμάσω και θα το κάνω?
1: Αυτό είπα.
0: Είπε κάποιο θα βρεθεί να μου το δώσει.
1: Να μου προτείνει. Δηλαδή, ναι. Εγώ δεν καπνίζω σαν παιδί και υπάρχει μια παρέα που καπνίζει στα 16. Άμα δεν θέλω, δεν θα είμαι καπνιστής. Άμα θέλω, θα γίνω.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Η παρέα μου θα φταίει.
2: Νομίζω απλά εσύ ή εξαίρεση τον κανόνα.
1: Ωραία, παιδιά, με αυτή τη λογική, άμα κάνω παρέα με τους αποψιολόγους, θα γίνω αποψιολόγος του χρόνου. Θα γράφω παντού 19 και 20.
2: Ξαναλέω, εσύ ή εξαίρεση τον κανόνα.
1: Δηλαδή.
2: Είναι πολλά παιδιά που δεν έχουν την ίδια νοοτροπία μαζί σου.
1: Λέω λοιπόν, είναι άρα και το καλό μπορεί να επηρεάσει έτσι. Άρα θα γίνω και αποψιολόγος. Άμα κάνω παρέα με τον
2: κανόνα. Ναι, το ίδιο όπως και το καλό και το κακό. Δηλαδή.
1: Δεν το έχει δει να γίνεται. Έχει δει ποτέ να κάνει παρέα με αυτό? Άμα ήταν έτσι, μπορεί να
0: εσύ έκανε παρέα μαζί μου και ήσουν άριστη φοιτήτρια.
2: Ορίστε.
1: Δεν ισχύει αυτό. Έκανε παρέα μαζί σου και δεν διάβαζα. Απλά αντέγραφα όπως είναι.
0: Ναι, αλλά ήσουν άριστα το πτυχίο.
1: Και εσύ που έκανε παρέα μαζί μου δεν επηρεαζόσουν, διάβαζε.
0: Γιατί άρα, το μυαλό εγώ.
1: Επιβεβαιώνει το κανόνα, ρε παιδιά. Αυτό που είμαστε τέλος είναι αυτό που είμαστε. Αν κάποιο είναι ευμετάβλητο, δεν έχει να κάνει από την παρέα. Έτσι θα είναι σε όλη τη ζωή και το ίδιο σημαίνει και από τη μαμά του. Ο ευμετάβλητο θα κάνει ότι του λέει η μαμά του. Αντί ότι του λέει η φίλη του και ο φίλο του. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Άρα θεωρείς ότι ο χαρακτήρας, ο ισχυρός χαρακτήρας διαμορφώνεται μέσα από το σπίτι ή από τις προσωπικές του ανάγκες και δεν μεταβάλλεται από τις παρέες που υπάρχουν στο περιγυρό του?
1: Θεωρώ ότι αν ένας γονιός ασχοληθεί και δώσει αρχές και αξίες, θα έχει ένα ποσοστό επιτυχίας 75%. Δεν μπορεί να είσαι 100%.
2: Δηλαδή η παρέα δεν έχει καμία επιρροή στο παιδί.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει Κατερίνα και συμφωνώ.
1: Νομίζω ότι αναλόγως επιλέγουμε και τις παρέες μας. Σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας. Άμα το δεις αυτό, σημαίνει από πολύ, πολύ μικρή ηλικία. Συνήθως δηλαδή αυτοί που κάνουν ζαβολιές είναι όλοι μαζί. Οι άλλοι πιο ήσυχοι είναι όλοι μαζί. Οπότε έχει να κάνει το χαρακτήρα μας η παρέα που διαλέγουμε. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Εσύ, Αλκίνε, έχεις παρασυρθεί από κάποια επιλογή των φίλων σου ή της παρέας σου?
3: Όχι, αλλά πιστεύω ότι τώρα ο άνθρωπος κατά βάθος θα θέλει να δοκιμάσει.
0: Από περιέργεια?
3: Ναι, δεν νομίζω ότι θα, αν δεν θέλεις, επηρεάσει τόσο.
1: Παιδιά, σας ρωτήσω κάτι. Άμα δείτε μια εικόνα στο Instagram και γράφει «Μην κοιτάξεις πάνω δεξιά».
3: Άμα θες καταδόσεις...
1: Απαντήστε μου, θα κοιτάξεις ή δεν θα κοιτάξεις κατευθείαν? Σου πετάει μια εικόνα και σου λέει «Μην δεις πάνω δεξιά».
0: Ναι, αυτό τι σχέση έχει, θα το κάνεις, ναι, οκ.
3: Όχι πάντα.
1: Θα το κάνεις. 100%.
2: 90%.
1: Γιατί σε ό,τι σου λένε «μη», λες πρέπει να δω τι είναι αυτό. Άρα η απαγόρευση σου εντείνει τη θέληση να συμβεί κάτι. Εγώ όταν αρχίζω ο γονιός και σου λέω «Όχι, δεν θα πας εκεί». Δεν θα πας εκεί. Λες «Τι θέλω να πάω, να δω τι θα γίνει, μα πάω».
3: Εμένα και παράδειγμα όλοι μου πήγαν στο ίδιο. Όλοι μου έχουν πει «Αν θα δοκιμάσω, σίγουρα». Θέλω όμως.
0: Δεν σε έχει επηρεάσει, δεν σε έχει πείσει κάποιος.
3: Ναι,
0: το ίδιο γίνεται και με εμένα. Και με εσένα, Κατερίνα. Εσένα σου έχει προσφέρει κάποιος φίλος σου?
1: Εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου πιο παλιά καπνίζανε. Δεν έχω καπνίσει ποτέ, δεν μ' αρέσει.
0: Ωραία, άρα παιδιά. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ανθρώπου και με το τι θέλει και να
1: κάνει. Οδηγά, εγώ μηχανάκι, 25 χρόνια. Πήρες εσύ ποτέ μηχανάκι να οδηγήσεις?
0: Δηλαδή, παιδί μου, ούτε καν.
1: Τα βλέπεις.
2: Ναι, αλλά άμα ένα παιδί, ας πούμε, είναι λίγο πιο ήρεμο, πιο ήπιον τόνων και βλέπει μια παρέα.
1: Μηχανάκια, θα πάρει και αυτό μηχανάκι.
2: Όχι ακριβώς. Θα θέλει όμως, επειδή έχει κάποια απήγηση, ότι έχει περισσότερη προσοχή, ας πούμε, η άλλη παρέα. Ότι. Γιατί να μην έχω κι εγώ την ίδια προσοχή.
1: Τι είπα, νομίζω ότι αυτό που βγαίνει στο μυαλό των γονιών, τρομερή δικαιολογία. Δεν φταίει το παιδί μου. Αυτή η παρέα, ο τάδε της τάδε που έμπλεξε και του έλεγα να μην κάνει παρέα. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Υπάρχει το ένστικτο μέσα σε κάθε άνθρωπο και επικρατεί το ένστικτο, πιστεύω, σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber 6951
1: 904 904.
0: Μπράβο, Κατερίνα, ήθελα να με προσέχεις.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Και διαβάζω εγώ μία είδηση τώρα και λέει ότι η τάδε, ας πούμε, κυρία στο εξωτερικό και αυτά, παντρεύτηκε το χαλί της γιατί απελπίστηκε από τη ζωή και αυτά. Ωραία. Γελάω, θα το πω και σε ένα φίλο μου και τελειώνει εκεί το θέμα. Τι με ενδιαφέρει, τι παθαίνω εγώ από αυτό. Δηλαδή, άμα μία παντρευτεί είτε το δέντρο, είτε το κομμωδίνο, είτε το χαλί. Εμένα αυτό.
1: Αυτή είναι η παρακμή της κοινωνίας.
0: Σε τι επηρεάζει τη ζωή μου εμένα αυτό.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν σας επηρεάζει τίποτα.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να πάθουμε από αυτό.
1: Δεν έχει πάτο το βαρέλι, αν σκέφτεστε έτσι.
0: Εξήγησέ μας, τι παθαίνεις εσύ την ώρα από αυτό.
1: Να υπάρχει λίγο, να υπάρχουν όρια, να υπάρχει λογική.
0: Σύμφωνα με τα δικά σου.
1: Όχι, με την
0: κοινή
1: λογική.
0: Γιατί η άλλη σου λέει είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.
1: Η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορείς να παντρευτείς ένα δέντρο και να κάνεις, να συντροφεύεις ένα δέντρο. Μάλιστα. Κάτσε κάτω από ένα δέντρο και διάβασε ένα βιβλίο. Αν ναι. Θέλεις. Παιδιά, συγγνώμη.
0: Ποιος το ορίζει?
1: Θέλετε
0: το
1: να μου πείτε ότι
0: εσύ
1: είναι
0: με τη Μαρία.
1: Θα πάθω τρέλα.
0: Ποιος το ορίζει το ψυχολογικό?
1: Αν κάποιος εκεί έξω ακροατής μας ακούει. Σας παρακαλώ, πάρτε θέση γιατί θα πάω στο τρελάδικο. Θα φύγω για δρομοκαίτιο.
0: Α,
1: έχεις δικαίωμα να πεις ότι θα παντρευτείς στο δέντρο.
0: Ναι, έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θες στη ζωή σου βασικά.
2: Μπορώ να πάρω θέση. Μπορώ.
1: Σε κετεύω, πρόεδρε.
2: Λοιπόν.
1: Καλημέρα σου.
2: Yes. Ο καθένας λοιπόν έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Ένα
1: λεπτό
2: εκεί.
0: Δεν έχει ο καθένας το δικαίωμα, πρόεδρε.
2: Δεν μπορώ να αναλογιστώ.
1: Ρε παιδιά, να παντρευτείς στο δέντρο είναι δικαίωμα αυτό.
2: Μπορώ να
1: ολοκληρώσω
2: τη φράση μου. Βεβαίως. Ο καθένας, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, έχει το δικαίωμα και το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Εκεί που υπάρχει και ξεκινάει το πρόβλημα είναι κατά το πόσο θες να προκαλέσεις με αυτό που θα κάνεις και πώς να στρέψεις τα φώτα πάνω σου. Υπάρχουν άνθρωποι που κατά καιρούς λέει εγώ θέλω να τη βρω με το μπουκάλι. Το αν εγώ θα τη βρίσκω με το μπουκάλι κάθε βράδυ στο σπίτι μου μόνος μου ή αν θα το κάνω φεβολάν σε όλο τον Πειραιά, έχει μια διαφορά. Δεν μπορεί το φετίχ μου. Ποιος έβαλε κολόνια? Όντως. Το ψεκάσατε. Ποιος πήγε με το μικρόφωνο? Κάποιος πήγε με το μικρόφωνο.
1: Το πρόβλημά μας δεν είναι τι
2: λοιπόν,
1: θέλεις, ποια είναι τα γούστα
2: σου. Ο καθένας
1: σου,
2: λοιπόν, ο καθένας λοιπόν μπορεί να έχει. Αυτό είμαστε λοιπόν. Το θέμα μας δεν είναι τι γούστα έχει ο καθένας και τι ελευθερία έχει ο καθένας.
0: Άρα θέλετε να μην σας το λένε. Γιατί
2: σημασία, όχι. Σημασία έχει.
1: Δεν θέλουμε
2: όχι.
1: Να συμμετέχουμε ούτε οπτικά ούτε βρε, παιδί μου, νοερά.
2: Εγώ στους φίλους μου.
0: Δηλαδή αυτός που παντρεύεται το δέντρο, πόσο.
2: Ένα λεπτό. Εγώ το βράδυ που θα πάω.
1: Είναι κανονικό.
2: Εγώ το βράδυ που θα βγούμε μαζί και θα κάνουμε το χαβαλέ, σου πω Κατερίνα μου, ερωτήθηκα το δέντρο. Το πώς είσαι ένα που είσαι κολλητή μου και θα κάτσουμε να τα πούμε. Δεν θα κάνω ένα story για να προκαλέσω. Δεν έχω λόγο να το κάνω. Έχω λόγο αν θέλω να προκαλέσω.
0: Και τι έγινε με το κάνεις?
2: Καλά κάνω. Τώρα το πόσο εσύ θα μου δώσει το κοινό. Θα μου δώσει την.
0: Άρα η Μαρία είναι το κοινό, εκεί καταλήγουμε.
2: Όλοι είμαστε το κοινό. Εγώ είμαι το κοινό το δικό σου, εσύ το δικό μου, η Μαρία το δικό μας. Έτσι πάει.
1: Εγώ καθένας... θέλω να έχω να ακολουθώ ανθρώπους ή πλάσματα. Και να αυτοπροσδιορίζονται όπως να είναι.
2: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται.
1: Είναι φυσιολογικό.
2: Ο καθένας έχει το δικαίωμα και το τελευταίο να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει.
0: Γιατί να προδίδει όχι. Για
2: ένα λεπτό. Ναι, όπως θέλει. Αυτό.
1: Δηλαδή τώρα να πούμε ότι αρκεί, είναι λάμπα δίπλα.
2: Αρκεί, όχι. Αρκεί να μην προσβάλλει τη δική μου ελευθερία και να μην περιορίζει τη δική μου ελευθερία. Μπορεί να μην ασχολείσαι.
1: Προσβάλλει την νοημοσύνη.
0: Δεν μπορεί η Αφροδίτη να μην ασχολείται.
2: Επίσης, επειδή τελειώνει ο χρόνος σας. Εγώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μπορεί να κάτσουμε 10 λεπτά παραπάνω, ή δεν γίνεται.
1: Για άμα τα έχει τα κάκαλα. Κάποια ταραμπάνκο έρχεται 12 με 1, απλά ενημερώνω.
2: Δεν είναι το πολύ σημαντικό αυτό. Το πολύ σημαντικό είναι ότι σήμερα τελειώνει η συνεργασία μας με εξαιρετικά παιδιά.
0: Τα έχουμε πει.
2: Α, τα πατέ.
0: Στην αρχή της εκπομπής.
1: Ναι, αλλά να τα πούμε και τώρα.
2: Τον Αλκίνο και το άλλο το παλικάρι, πώς το είπαμε.
1: Αντρέας Φουνουργάκης.
2: Τον Αντρέα. Α, όχι, Αντρέα, είναι τον Ανδρέα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τσικουδιά.
0: Που είναι άνθρωποι και οι δύο.
1: Τσικουδιά κριτική εδώ με πολύ αγάπη.
2: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας. Επιφυλάσσομαι για τη συνέχεια. Να κάνετε ένα μικρό διαλυματάκι και εδώ θα είμαστε, δεν θα χαθούμε. Είστε εξαίρετοι νέοι.
1: Και απολαύσαμε κάθε στιγμή.
2: Και μπράβο σας.
1: Μαζί σας.
2: Και αν δεν σας πάρουμε ως ηχολήτης, μπορούμε να σας πάρουμε ως. Τι άλλο κάνουν εδώ, είπαμε.
1: Λάμπες, άμα θέλετε.
2: Ψάχνουμε πόρτα για το χειμώνα και ένα καλόγερο. Εσύ θα κάνεις την πόρτα. Είσαι τον καλόγερο που είσαι και ψηλός. Απλώς τα χεράκια σου έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ καλά παιδιά. Ποιος?
0: Εμείς όλοι να μείνουμε εδώ ακόμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας χαίρετε η μαμά σου και ο μπαμπάς και το αυτό. Είστε εξαιρετικά παιδιά και οι δύο. Έχουν περάσει πολύ από εδώ. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Είστε πάρα πολύ καλά παιδιά. Είστε χαμογελαστά παιδιά και θα πάτε πάρα πολύ καλά.
1: Και στην υγεία σας.
2: Στην υγεία σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε σε όλους.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θεός μαζί μας την Κυριακή. Αντρέα μου, Ανδρέα μου, θα σου ξαναπώ να ζήσεις, να είσαι πάντα χαρούμενος, πάντα χαρούμενος. Αρκεί είναι και στα δικά σου. Όχι, να ζεις συνέχεια και στα δικά σου. Και καλούς απογόνους. Και όσοι λέει, όπως έχει πει και ο Γονίδης, όσοι λέει δεν ήσαν στα. Πώς το λέει, στα. Κάτι είχε πει ο Γονίδης. Όσοι λέει, πάτε λέει στα βαφτίσια.
1: Α, ναι.
2: Ναι, και όσοι λέει αυτό, καλά. Αυτά. Λοιπόν, γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η Κρήτη γίνεται ενεργειακός κόμβος με μεγάλα έργα ανάπτυξης. Σε κομβική θέση της για το γεωπολιτικό σχεδιασμό της χώρας, τόνισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανοίγοντας τις εργασίες συνεδρίου στα Χανιά. Στη 1:30 τοποθέτηση Μητσοτάκη. Σε συμφωνία δίμηνης παράτασης κατάπαυσης πυρός και έναρξης διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιράν επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Τελική έγκριση πρέπει να λάβει από τον Τραμπ. Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο πρόεδρος της Ρουμανίας για τη συντριβή ντρόουν της Μόσχας σε πολυκατοικία. Για εξηγήσεις κληθήκε ο Ρώσος πρέσβης. Πρωτοβουλία για σοβαρές μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά. Προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ. Σε λειτουργία για υποβολή αιτήσεων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Βατά και αντιμετωπίσιμα τα θέματα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των ΓΕΛ στις πανελλαδικές. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, το 90% η πληρότητα στα πλοία για Κυκλάδες σε ισχύ. Έκτακτα μέτρα της τροχέας, νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις

0: κουτουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κομβίκη χαρακτήρισε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στη θέση της Κρήτης στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, ανοίγοντας τις εργασίες συνεδρίου στα Χανιά. Σε μισή ώρα η τοποθέτηση Μητσοτάκη. Σε συμφωνία δίμηνης παράτασης, κατάπαυσης πυρός και έναρξης διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, κατέληξαν οι ΗΠΑ-Ιράν. Την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους, εξέφρασε ο Μάρκ Ρούτε μετά τη ρήψη ρωσικού ντρόουν σε κτίριο στη Ρουμανία. Πρωτοβουλία για σοβαρές μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ. Στο 9,5% ανήλθε η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε λειτουργία για υποβολή αιτήσεων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, το 90% η πληρότητα στα πλοία για Κυκλάδες, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Put your

0: said, and I said, and I said,
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δηλιάνη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Πρώτον πυλών, διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Τι λέει το πόρισμα του ΓΕΘΑ? Καταδίκη για την πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία της Ρουμανίας με 2 τραυματίες. Διάψευση Ιράν για τις αμερικανικές δηλώσεις περί έτοιμης συμφωνίας για εκεχηρία. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη παραμένουν Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Εντός Ιουνίου, Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κοντά στο 90% η πληρότητα των πλοίων. Ξεκινούν οι ημέρες θάλασσας 2026 με συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου στις 8 το βράδυ στο Πασαλιμάνι. Και το πρώτο σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής αύριο στον Τινάνιο Κήπο του Πειραιά, 4 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο προχωράει η Αθήνα για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος του ΓΕΘΑ σε συνεργασία με την ΕΥΠ, ενεργοποιώντας παράλληλα Ευρωπαϊκό Διάβλο Ενημέρωσης. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Το διάβημα που ετοιμάζεται να αποστείλει η ελληνική κυβέρνηση θα ζητάει εξηγήσεις από την ουκρανική πλευρά για την παρουσία οπλισμένου μη επανδρομένου συστήματος σε ελληνικά χωρικά ύδατα, καθώς και συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά, με την Αθήνα να εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την πιθανή επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία προς τη Μεσόγειο θάλασσα, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Τώρα, αναφορικά με το πόρισμα, επιβεβαιώνει ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου στη Λευκάδα είναι ουκρανικής κατασκευής, πιθανότατα τύπου Μαγκούρα. Έχασε τον προσανατολισμό του και κατέληξε σε ελληνικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης στα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας με τους χειριστές του. Το ντρόουν βρισκόταν σε επιχειρησιακή κατάσταση με τον κινητήρα να λειτουργεί κατά τον εντοπισμό του από τους ψαράδες κοντά στο ακροτήριο του κάτω ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ ήταν φορτωμένο με σημαντική ποσότητα εκρηκτικών, τα οποία εξουδετερώθηκαν ελεγχόμενα από τις ελληνικές αρχές. Σημαντικό στοιχείο του πορίσματος είναι ότι το ντρόουν δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση από το σημείο εκτόξευσης, καθώς βρέθηκε με σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του, ενώ δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια το σημείο αφετηρίας του, ούτε ο ακριβής στόχος του. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε διεξοδικά την υπατή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάλια Κάλλας για τα ευρήματα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, και στο ίδιο πλαίσιο συζήτησε το ζήτημα και με τον ομολογό του. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, Άννα, οι Ευρωπαίοι ομόλογοι εξέφρασαν

0: στη σειρά του υποστήριξε πως πρόκειται για μια άκρως ανεύθυνη πράξη από πλευράς της Μόσχας. Παράλληλα, η Ρουμανία ζητεί να ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η διαδικασία διάθεσης αντιντρόουν συστημάτων στη χώρα. Ακολούθησε και σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της χώρας δήλωνε πως απαιτείται αποφασιστική, συντονισμένη και αναλογική απάντηση σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο. Οι Βρυξέλλες από την πλευρά τους τονίζουν πως για μία ακόμη φορά η Μόσχα παραβίασε κόκκινες γραμμές. Σύγχυση συνεχίζει να επικρατεί από χθες σχετικά με το πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σε μια καταρχήν συμφωνία, αφού μετά τις σχετικές θετικές διαρροές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα Ιρανικά διέψευσαν τα περιοριστικοποίησης του τελικού κειμένου. Στο μεταξύ και οι δύο πλευρές στέκουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη μετά τα θερμά επεισόδια της τελευταίας εβδομάδας. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε εσένα, Άννα. Παραμένουν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το εάν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν καταλήξει τελικά σε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Εχθές είχαμε πάρα πολλά αμερικανικά δημοσιεύματα μέχρι το βράδυ, πως απομένει μόνο η έγκριση από την πολιτική ηγεσία των δύο χωρών και θα τεθεί αμέσως σε ισχύ συμφωνία. Συγκεκριμένα, μάλιστα, κάποια αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε ακόμη δώσει το πράσινο φως επειδή περίμενε να δει εάν θα δώσει πρώτος την τελική έγκριση για το κείμενο της συμφωνίας ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες άλλες πληροφορίες οι οποίες ανέφεραν πως δέχεται πιέσεις από Ρεπουμπλικάνους και από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να μην προχωρήσει στην υπογραφή. Λίγες ώρες αργότερα όμως είδαμε ότι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τανσίμ, επικαλούμενο πηγή του στην ομάδα των διαπραγματευτών του Ιράν, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ακόμη. Τόνιζαν μάλιστα off the record αρκετοί αξιωματούχοι ότι υπάρχουν αρκετά μπρος και πίσω στις θέσεις τις αμερικανικές, οι οποίες δυσκόλευαν την ιρανική πλευρά προκειμένου να μπορέσει να εγκρίνει κάποιος από τους όρους της συμφωνίας. Βέβαια για το ίδιο ακριβώς πράγμα, αν και περισσότερο για διαλαξία, κατηγορούσε αργότερα η αμερικανική πλευρά την ιρανική. Εν τέλει και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο κύριος Βάνς, υποστήριξε ότι βρισκόμαστε αρκετά κοντά σε μια συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Γεγονός πάντως παραμένει ότι και οι δύο πλευρές παραμένουν εξαιρετικά καχύποπτες η μία με την άλλη και παραμένουν επίσης, όπως ανέφερες και εσύ, με το δάχτυλο σκανδάλι, ακριβώς επειδή αυτή την εβδομάδα είχαμε δύο σοβαρά περιστατικά παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός και μάλιστα σήμερα το πρωί πάλι είχαμε αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε σε εκτόξευση πυράβλων στο νότιο τμήμα της χώρας προς καθορισμένους στόχους, οι οποίοι όμως δεν ανακοινώθηκαν, ενώ υπήρχαν και αναφορές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης για εκρήξεις που ακούστηκαν στη θάλασσα, οι οποίες συνδέονται με ανταλλαγή πυρών που πραγματοποιήθηκαν μετά από προειδοποίηση των φρουρών της επανάστασης σε πλοία τα οποία κινούνταν πολύ κοντά στα στενά του Ορμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κείμενο της συμφωνίας αυτό καθ' αυτό, γνωρίζουμε, αν είναι σωστές πληροφορίες βέβαια που διαχέονται από τις δύο πλευρές, γιατί κάθε μία παρουσιάζει περισσότερο τη δική της πλευρά, ότι θα έχουμε ένα μνημόνιο χρονικής διάρκειας 60 ημερών, θα ορίζει ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς θα είναι αδιατάραχτη, δεν θα υπάρχουν διόδια, δεν θα υπάρχουν παρενοχλήσεις και το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα στενά εντός 30 ημερών. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο ναυτικός επίσης το αμερικανικός θα αρθεί, αλλά θα συμβεί αναλογικά με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας στα στενά. Επίσης το μνημόνιο θα περιλαμβάνει μία δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Όλα όμως τα άλλα ζητήματα, τα διαδικαστικά τα οποία αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα και το τι θα γίνει με το υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο θα συζητηθούν σε διάστημα 60 εβδομάδων. Συγγνώμη, 60 ημερών.
0: 60 ημερών. Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, με τις οποίες αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης. Συγκεκριμένα στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι σε πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του Γιασάρ Γκιούλερ τόνισε μεταξύ άλλων τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς είναι

0: ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν παραμένουμε ποτέ αδιάφοροι απέναντι σε οποιοδήποτε απόπειρα που στοχεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας. Σε νέο δημοσίευμά της, η τουρκική Takvim αναφέρει ότι στο Αιγαίο, στα όρια της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής φέρεται να παρενόχλησε τουρκικό αλλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, το συμβάν έχει καταγραφεί στις 18 Δεκεμβρίου του 2025 και δεν πρόκειται για νέο περιστατικό. Το περιστατικό φέρεται να αφορούσε στην παρουσία τουρκικού αλλιευτικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, όπου σημειώθηκε προσέγγιση σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής. Όπως έχει γίνει γνωστό, το αλλιευτικό απομακρύνθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ένταση ή κλιμάκωση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν εξελίχθηκε πέρα από το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ή ότι προέκυψε κάποιο επεισόδιο στη συνέχεια. Η αναπαραγωγή της υπόθεσης σε τουρκικά μέσα εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική επαναφοράς παλαιότερων περιστατικών με τρόπο που τα παρουσιάζει ως πρόσφατα, δημιουργώντας εντυπώσεις έντασης στο Αιγαίο. Γυρίζουμε σελίδα, κάλεσμα για μια εθνική κοινωνική συμφωνία με στόχο τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά, επευθύνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μεταξύ άλλων, ανέφερε στο ERT News ότι η πρωτοβουλία για τις τιμές θα αφορά σοβαρές μειώσεις σε βασικά προϊόντα που χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό και θα υλοποιηθεί μέσω συνεννόησης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του σε συνέδριο, συγκεκριμένα σε ερώτηση που βρισκόμαστε σε σχέση με την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών και τη δημιουργία του φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, αφού διευκρίνησε ότι οι πληστηριασμοί κάτω από το 10% αφορούν πρώτες και δευτερεύουσες κατοικίες, έκανε λόγο για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μεριμνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ και έως 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας έγινε σήμερα η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Το θέμα της έκθεσης αφορούσε στη μοναξιά και την τρίτη ηλικία, ενώ στους υποψήφιους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Οι υποψήφοι κλήθηκαν να αναπτύξουν ένα κείμενο έως 400 λέξεις για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο θα εξηγούσαν τους λόγους που, κατά τη γνώμη τους, αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευθεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Αύριο σειρά έχουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο μάθημα γενικής παιδείας νέα ελληνικά. Σύνεση και λογική συνέστησε στους συμμετέχοντες των πανελλαδικών ο καθηγητής Γιώργος Χασιακής, τους οποίους προέτρεψε να μην πέφτουν στην παγίδα συνηθισμένων λαθών τόσο στην προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Μιλώντας για τις πανελλαδικές, έκανε λόγο για ένα αδιάβλητο σύστημα αναφορικά με τα θέματα των εξετάσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες επιτροπές που επιλέγουν τα θέματα πρέπει να στοχεύουν στην ανάδειξη των καλύτερων μαθητών και όχι των πιο ευφυών. Να ακούσουμε τον κύριο Χασιακή.
2: Θα πρέπει να υπάρχει μία σύνεση και μία λογική αντιμετώπιση των εξετάσεων και από τα παιδιά και από τους γονείς. Μην βλέπουμε ακραίες καταστάσεις, γιατί αυτές δεν οδηγούν σε ωραία αποτελέσματα. Μερικά συνηθισμένα λάθη που κάνουμε τα παιδιά, πολύ ξενυχτάμε. Την προηγούμενη για να προλάβουμε. Ό,τι δεν πρόλαβε μια χρονιά δεν θα προλάβει στο τέλος. Στο τέλος προέχει μια καλή επανάληψη και καλή ψυχολογία. Τα θέματα βγαίνουν μέσα στη νύχτα και λίγο πριν τις 8 στέλνονται στα εξεταστικά κέντρα. Άρα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ξέρει τα θέματα. Γιατί αν κάτι είναι αδιάβλητο εδώ στην Ελλάδα, όσον αφορά τα θέματα, είναι οι πανελλαδικές. Κάνοντας ένα προσχέδιο, τελειώνοντάς το να το μεταφέρουν στο καθαρό. Ξεκινάνε από τα πιο εύκολα, δεν τα αφήνουνε. Α, το ξέρω, άστο, πάω στο δύσκολο. Ένα καλό γραπτό σίγουρα προδιαθέτει το βαθμολογητή. Κόλλησε σε κάτι. Ξεπέρασε στο 20 λεπτό. Ας το πήγαινε στο επόμενο. Δεν έχει νόημα να βάλεις στοίχημα σε όνει και καλά θα το λύσω. Θα χάσεις μόρια από τα άλλα. Και όταν τελείωσε, επανέρχεσαι. Και στο τέλος κάνουμε μια προσεκτική μελέτη, αυτό που έχουμε γράψει, γιατί με καθαρό μυαλό στο τέλος, όταν θα έχουμε ολοκληρώσει, μπορούμε να δούμε πράγματα που μας έχουν ξεφύγει. Και εξαντλούμε όλο το χρόνο. Δεν θα πάρει περισσότερα μόρια αυτός που θα βγει πρώτος. Όσον αφορά για τις επιτροπές και το Υπουργείο, εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Μιλάμε για ένα διαγωνισμό, δεν μιλάμε για μια Ολυμπιάδα. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε τα πιο ευφυή μυαλά. Πάμε να διαλέξουμε τους καλύτερους μαθητές.
0: Με μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών, απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλαιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Μάλιστα, τους προέτρεψε, αν αυτές τις μέρες νιώσουν άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον, να επικοινωνήσουν με τη δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550, όπου ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα τους για να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθειά τους σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Σε περισσότερες από 2.100 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων, επεκτείνεται από το 27 η πλατφόρμα My Property με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις αλλά και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η αξία του ακινήτου δεν προσδιορίζεται αυτόματα από τις αντικειμενικές τιμές, αλλά απαιτείται ειδική εκτίμηση από την εφορία με βάση συγκριτικά στοιχεία από όμορες περιοχές και αφού ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Σήμερα για τις συγκεκριμένες υποθέσεις απαιτούνται χειρόγραφες δηλώσεις, φυσική παρουσία στις ΔΟΗ και πολύμινες αναμονές μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Με την ψηφιοποίηση, η ΑΔΕ επιδιώκει να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να μειώσει φυσικά την ταλαιπωρία των φορολογουμένων, αλλά και να επιταχύνει την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων. Βαριά αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των συλληφθέντων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν χθες οι 17 συλληφθέντες σε επιχείρηση της αρμόδιας διεύθυνσης της αστυνομίας για εκτεταμένες απάτες σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο γραφείο του ανακριτή προκειμένου να λάβουν προθεσμίες για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης έλαβε ο 35χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονία 24χρονου ομοθνούς του, η ακροτηριασμένη σωρός του οποίου είχε εντοπιστεί τον Ιούνιο του 2022 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας, στο βορειοδυτικό τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου. Μας ενημερώνει η Τέμη Χαμπιλωμάτη.
3: Ο κατηγορούμενος συνελήφθη τα προηγούμενα 24 ώρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Είχε προηγηθεί μεθοδική έρευνα μηνών από το Γραφείο Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και το Λιμενικό Σώμα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές, αφού πρώτα αξιοποιείς

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές, αφού πρώτα αξιοποίησαν ιατροδικαστικά ευρήματα, μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεολειπτικό υλικό, στοιχεία τηλεφωνία του 2022, όταν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, έπεσε σε ενέδρα των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες τον απήγαγαν και τον μετέφεραν.

0: αγωνία. Στη συνέχεια, επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος. Επιπλέον, η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε αρπαγή και άλλου ομοεθνούς του θύματος, η οποία είχε σημειωθεί επίσης το 2020.
1: Οι Κυκλάδες να αγγίζουν το 90% παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού και υπαλλήλου των ακτοπλοϊκών εταιριών, η επιβατική κίνηση κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, ημέρα άδειας. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμη 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς της τροχέας σε ολόκληρο το ελληνικό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, δίνοντας έμφαση σε παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχέα. Τώρα, θετικό πρόσημο αναμένεται να έχει τουριστική κίνηση το τριήμερο στον Αργοσαρονικό, με τα νησιά να προβάλλουν ήδη ως κορυφαία επιλογή. Ο συνδυασμός εξαιρετικού καιρού και προσεγμένων τιμών δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για τους ταξιδιώτες και, όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος των τουριστικών πρακτόρων Αργοσαρονικού, Νίκος.
2: Ναι, πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σχεδόν γεμάτοι. Να μην πω 100%. Υπάρχουν ακόμα ελάχιστα δωμάτια. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. Θα είναι ένα τριήμερο γεμάτο. Πιστεύουμε να περάσουν όλοι μας οι επισκέπτες μας, να χαρούν το νησί. Να είναι το πρώτο τριήμερο το οποίο θα έχουμε ήλιο. Γιατί τα τελευταία τριήμερα είχαμε βροχές. Και σίγουρα θα περάσουν πολύ όμορφα οι επισκέπτες μας. Μέχρι στιγμής φαίνεται αρκετά καλό. Έχουμε κρατήσει τόσα πρόπτου. Φαίνεται να είναι ένα πολύ καλό καλοκαίρι για το νησί. Οι ξένοι δεν ξεχνάνε την Ελλάδα. Την αγαπάνε την πατρίδα μας. Τους αρέσει. Εδώ περνάνε όμορφα, κάνουν καλές διακοπές, ειδικά στα μικρά νησάκια είναι ακόμα πιο όμορφα.

0: Τους αρέσει, εδώ περνάνε όμορφα, κάνουν καλές διακοπές, ειδικά στα μικρά νησάκια είναι ακόμα πιο όμορφα. Και οι Σπέτσες είναι ένα από αυτά τα νησάκια που προσφέρουν και ποιότητα και ασφάλεια. Υπάρχει από το ΙΤΟ.
1: Ο δικής κυκλοφορίας συνεχίζεται με το υπάρχον δίκτυο Καμερών, καθώς ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση.
2: Αυτό Καμερών είναι βέβαια και ένα άλλο ζήτημα για περαιτέρω έρευνα για το τι γίνεται με τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πόσο 88 εκατομμύρια διαγωνισμός μπορεί να έχει φωτογραφικές διατάξεις. Είναι ένα άλλο ζήτημα βέβαια, οικονομικό. Δεν αφορά τους οδηγούς, όμως σίγουρα οι χίλιες κάμερες για μένα καλό θα κάνουν.
1: Σήμερα στις 8 στο Πασαλιμάνι η αγαπημένη ερμηνεύτρια έρχεται στον Πειραιά για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και συνέστημα με τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή, ανοίγοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημαντικότερη γιορτή εξωστρέφειας της πόλης, ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Πειραιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαχρονικές επιτυχίες, λαϊκά και παραδοσιακά ακούσματα, αλλά και μουσικές επιρροές από τα Βαλκάνια, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και θαλασσινή άβρα. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει και τραγούδια από τον πρόσφατο δίσκο Reunion που δημιούργησε μαζί με τον Κώστα Λιβαδά. Οι Μέρες Θάλασσας 2026 θα διαρκέσουν έως τις 14 Ιουνίου, με περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση του Πειραιά με τη θάλασσα, την παράδοση, τον πολιτισμό, την ιστορία και τον αθλητισμό. Αύριο Σάββατο από τις 4 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ, ο Τινάνιος Κήπος στον Πειραιά μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, δημιουργίας και συμμετοχής, φιλοξενώντας το πρώτο σχολικό street festival τέχνης και αποδοχής του Δήμου Πειραιά, με κεντρικό μήνυμα «Τα παιδιά μπορούν, την ειρήνη οδηγούν». Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τις συντονίστριες εκπαίδευσης προσφύγων της Δομής Χιστού σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου και της ομάδας εθελοντών Πειραιού στη ΜΑΠ στο πλαίσιο των ημερών Θάλασσας 2026. Με όχημα την τέχνη και τη δημιουργικότητα, μικρή και μεγάλη, σχολεία, δομές, κοινότητες, οργανώσεις συναντιούνται για να αναδείξουν τις αξίες της ειρήνης, της συμπερίληψης και της αποδοχής. Τώρα για τον καιρό που θα επικρατήσει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, τον καιρό μας αναλύει ο μετεωρολόγος Θεοφάνης Χατζηγρίβας. Να τον ακούσουμε.
3: Την Παρασκευή δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι θα έχουμε πάλι τις θερμές ώρες κάποιες αναπτύξεις σε Ήπειρο, Δυτική Θερεά, κάποια ορεινά τμήματα της Κρήτης και νωρίς το πρωί κάποιες αναπτύξεις θα έχουμε σε Εύβοια, Σποράδες, δηλαδή στα ανατολικά παράκτια της χώρας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Πελοπόννησο την Παρασκευή τοπικά οι μπόρες και οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι και ίσχυρες. Για την Αττική δεν προβλέπεται κάτι το ιδιαίτερο. Άρκετη ηλιοφάνεια, κάποιες τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώνουν αδιαστήματα, κυρίως στα βορειότερα τμήματα, με μικρή πιθανότητα να βρέξει σε κάποια ορεινά και γύρω ορεινά. Δεν θα έχουμε προβλήματα. Οι θάλασσες θα είναι πάρα πολύ καλές. Καλοτάξιδες 3-4 μποφόρ τοπικά μόνο στα ανοιχτά, έτσι, κεντρικό, κεντρονότιο Αιγαίο, τοπικά θα αγγίξει τα 5 μποφόρ. Απλά η θάλασσα θα είναι λίγο κρύα. Έχουμε χιόνια ακόμα στα ορεινά, πάνω στις κορυφές ακόμα έχουμε χιόνια. Όσον αφορά Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, θα είναι περίπου ο ίδιος ο καιρός και τις τρεις ημέρες. Δεν αλλάζει κάτι. Το 80-90% της χώρας θα έχει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Και όσοι σκοπεύουν, ας πούμε, να ταξιδέψουν, να πάνε σε περιοχές δηλαδή δυτικά και σε κάποια ορεινά τμήματα, δηλαδή στην Πίνδο που έχει και πάρα πολλά χωριά ή κάποια άλλα ορεινά, καλό είναι να έχουν μαζί τους και μια ομπρελίτσα, γιατί θα εκδηλώνονται κάποιες βροχές ή κάποιες μπόρες απότομα.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Ιούλιος Κούτσο-Γεωργίου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Αθηνάδα Βαρία στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια

0: Μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
1: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
0: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Όταν παίρνει ρίσκα, κάνει λάθη. Όταν κάνει λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθαμε στην παρέα σας και λέω καλώς ήρθαμε γιατί φαντάζομαι περισσότεροι είστε από το πρωί. Γενικότερα μπορεί να μην αλλάζετε καν, να μην κουνάτε την βελόνα όπως λέγαμε παλιά. Το ραδιοφόνο σας και να ακούτε συνεχώς τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1 στους 94. Το ρολόι δείχνει 36 λεπτά μετά τις 2 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα τέτοια ώρα μπαίνουμε εμείς για να βάλουμε τις δικές μας πινελιές στα σπορ με Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου.
1: Καλησπέρα
0: Δημήτρη. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Καρύλης είναι στη γραμματική υποστήριξη, τα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Κατσικοσταντής και ο Λουκάς Εωφανόπουλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Νίκος Ιφάκης. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Γιατί γελάς?
1: Μ' άρεσε. Πρώτον, άκουσα μια φωνή από το πηγάδι που δεν ήταν του Δημήτρη Παπαδάκη. Έτσι ήταν Δημήτρη Μορφή. Εσύ καλά το είπες, ρε παιδί μου, αλλά συνήθως έχω συνηθίσει να ακούω τον Παπαδάκη να πετάγεται από την άλλη άκρη.
0: Η φωνή του υπερπέραν.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, δεν έχω συνηθίσει τον Μορφέση να πετάγεται. Και δεύτερον, μ' αρέσει που έβαλε στην εξίσου και τον Νίκο Σιφάκη.
0: Τον ξεχνάω σε
1: Καλά έκανε.
0: Πάντα. Ναι, ο Φανίσκολα. Λοιπόν, ο παλιότερο άλλωστε και όσο νούπο δεν τον λέμε.
1: Το χαιρετήσουμε λίγο.
0: Φεύγουν.
1: Σιγά σιγά.
0: Αφρά πειδηματάκια. Αδειάζουμε.
1: Αδειάζουμε.
0: Συνταξιοδοτούνται. Κοίταξε, από τη μία χαίρομαι που. Καλά, είναι και. Τα παιδιά. Γιατί. Εντάξει, παιδιά είναι. Σε μια πολύ ωραία φάση τη ζωή του. Συνταξιοδοτούνται. Όχι από το επάγγελμα, από την καθημερινότητα. Γιατί όταν. Στο δικό μας επάγγελμα δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημοσιογράφος που να. Σταματήσει να πάρει σύνταξη και να σταματήσει να δουλεύει. Ναι. Δηλαδή με τον Α ή Β τρόπο, με τον Α ή τον Α θα γράφεις, θα αρθρογραφείς, κάτι θα κάνεις. Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, είναι ωραίο πράγμα να βλέπεις συναδέλφους οι οποίοι έχουν κουραστεί, έχουν τραβήξει πολλά χιλιόμετρα ρεπορτάζ, να μην έχουν πλέον αυτό το άγχος, την πίεση της καθημερινότητας του ρεπορτάζ και όλων των υπολείπων.
1: Και εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις όταν είναι εκείνη η ώρα.
0: Ξανά ξέρω από τώρα.
1: Άσε, κάτσε να το ζητήσουμε όταν έρθει η ώρα.
0: Άσε
1: να το δούμε όταν έρθει η ώρα. Γιατί...
0: Παιδιά, να είμαστε καλά, θα ρίξω μαύρη πέτρα.
1: Καλά. Εντάξει.
0: Θα ρίξω μαύρη πέτρα.
1: Τα έχουν πει
0: και άλλοι. Θα ρίξω μαύρη πέτρα στο Ταμείο Συντακτών και θα συνεχίσω να δουλεύω. Δεν με αφήνει.
1: Εντάξει, τώρα σε πιστεύω. Έτσι όπως το ξεκίνησε, μαύρη πέτρα και αυτά. Εγώ πρέπει να μου πει να εξαφανιστώ και τέτοια.
0: Εδώ πριν από λίγο πλακώθηκα με τον Παναγιώτη Φίτρα. Τον διευθυντή προγράμματο. Του λέω δεν θα κάνουμε εκπομπή. Μου λέει όχι, είναι Αγίου Πνεύματος. Παραδοσιακά, ναι. Δεν κάνουμε.
1: Δεν κάνουμε.
0: Γιατί το είχα στο μυαλό μου, θα κάναμε.
1: Ναι. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, ωραία. Τι έχουμε.
0: Θυμάμαι πέρσι τέτοια εποχή, τι ωραίες στιγμές που ζήσαμε. Ήταν ωραίες, δηλαδή. Ήταν,
1: πριν δύο χρόνια, λες.
0: Πριν δύο χρόνια. Από όλη αυτή τη βραδιά είναι πάρα πολλά πράγματα που θυμάμαι. Ωστόσο, δεν θα ξεχάσω ποτέ και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα η ομαδική.
1: Την κρατάς ακόμα και την ομαδική ρε
0: θηρίο. Στο Messenger. Από εκείνη την ημέρα και θυμάμαι χαρακτηριστικά τα μηνύματα. Να το UEFA Final 29/5/2024. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα το οποίο ήταν μια ομαδική. Όλοι οι συνάδελφοι που εκείνες τις μέρες που είχαμε εμπλακεί.
1: Ναι, ρε παιδί, είμαστε μια εγρήγορση, έτσι. Είμαστε μια εγρήγορση για το πώς θα ασχοληθούμε, τι θα κάνουμε, τι θα βγάλουμε.
0: Κάποιος μου στέλνει ο Δημητρίου τίτλο για το live άμεσα. Ο θρύλος το σήκωσε.
1: Α, με το που τελείωσε το παιχνίδι.
0: Παιδιά, αν μπορούμε live, γράφω πρόεδρος από Κοραή. Η Βερίκα, εγώ είμαι εδώ. Είχε πάει για το Ωμέγα. Κάτι καίνε. Τι. Το βάθα είναι. Ποιο το απαντάει, ο Δημητρίου, γιατί έχουν προηγηθεί.
1: Ναι, θυμάμαι τώρα και εμείς όταν ήταν.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, παιδιά.
2: Το σκηνικό με το Βαν στην Πελτία Κοραή.
1: Ακριβώς. Δημήτρη Μορφέση, που είχαμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε live.
2: Είναι έξω και ο ίδιος μπορεί να το θυμηθεί.
1: Ναι, είχαμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε live. Έτσι, είχε στηθεί μια γίγαντο οθόνη στην Πλατεία Κοραή. Και είχαμε πάει άνετοι και ωραίοι εμείς να βάλουμε το βανάκι εκεί πέρα για να είμαστε live με καλεσμένους με διάφορα όλα έτσι τέτοια. Σκηνικά και ξαφνικά έχει γεμίσει η πλατεία Κοραή με κόσμο. Πώς δεν σήκωσαν το βανάκι εκείνη τη μέρα?
0: Έχω πετύχει τώρα. Τι ώρα είναι, δεν θυμάμαι τι ώρα είναι. Όλα καλά στο βανάκι. Όλα καλά παντάς. Όλα οκ. Okay.
1: Τι ώρα ήταν αυτό? Γιατί όλα στην αρχή ήταν οκ. Okay. Μια χαρά ήταν όλα. Έτσι, γιατί ναι, ήταν και.
0: Απαντάει και ο Κορτιάνος. Οκ, φίλε, τέλεια.
1: Να πούμε ότι ο Κορτιάνος ήταν εδώ στο στούντιο. Έτσι, εγώ με τον Μιχάλη Κατσαφάδο ήμασταν στην πλατεία Κοραή και εσύ είχε πάει στο γήπεδο. Στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Και μετά από ένα σημείο και μετά σας χάνουμε και θυμάμαι ένα μήνυμα.
1: Και ανησυχήσατε.
0: Ναι, θυμάμαι ένα μήνυμα.
1: Πες τι ακριβώς είχε γίνει, ρε παιδί μου. Είμαι
0: πέρα τηλέφωνο.
1: Είμαστε στην πλατεία Κοραή και εμείς δεν περιμέναμε να έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Κανείς δεν το περίμενε.
1: Έτσι στην πλατεία Κοραή, από νωρίς, προκειμένου να δουν από τη γιγαντοθόνη το παιχνίδι. Πήγαμε και εμείς, κυριλέ, χαλάρη. Λέμε εντάξει, okay, βάλαμε και σε ένα σημείο το βανάκι, θα έχουμε και εικόνα, λέμε, από τη γιγαντοθόνη. Ξαφνικά έχει την Κάρη πλατεία Κοραή και είναι και μπροστά μας και πίσω μας και δεξιά και αριστερά πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος. Και έρχονται για τα παιδιά, λένε παιδιά ήταν από πίσω μας. Καθόταν πίσω το βανάκι και δεν βλέπανε. Παιδιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, πάρτε το βανάκι, γιατί θέλουμε να δούμε το παιχνίδι. Και εμείς είμαστε σε μια τώρα κατάσταση. Τι να κάνουμε, επικοινωνούσαμε.
0: Λοιπόν, ήταν στο στούντιο.
1: Μας το πάνε γενικά στην αρχή.
0: Ήταν στο στούντιο Κορτιάνος. Είναι η στιγμή λοιπόν που σας λένε, που πηγαίνει, που με παίρνει εσύ τηλέφωνο. Είμαι εγώ Νέα Φιλαδέλφια στο γήπεδο εσύ και μου λες τι να κάνουμε. Λέω, παιδιά, φύγετε.
1: Ναι, γιατί αρχίσαν και γουνάγανε σιγά σιγά το βανάκι.
0: Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ, λέει ο Απόστολος, βλέπω εδώ πέρα, παίρνω στόκα σε 5 λεπτά.
1: Ναι, γιατί βγάζαμε από εκεί πέρα τηλεφωνικές.
0: Ναι, ναι.
1: Διάφορους καλεσμένους.
2: Ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή λέει, θα το διαβάσω πως είναι και ας μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό, γίνεται το χαμός σε εσάς και λέει, μου στέλνει εμένα ο Απόστολος, μάγκες μπείτε να είστε και εσείς στην παρέα, για σας.
1: Ναι.
0: Λέει ο Δημητρίου, είμαστε μέσα αλλά εννοεί ότι φεύγουνε και του απαντάω εγώ. Ασυνέστητα του Απόστολου, μαλάκα, προσπαθούν να φύγουν. Απόστολοι, πάρ' το πάνω σου και θα έρθουν από εκεί να συνεχιστεί.
1: Ναι, γιατί
0: δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Απόστολος τι γίνεται. Εγώ είμαι, μου είχαν στείλει και κάποιοι τη φωτογραφία.
1: Και δεν είχαν άδικο και τα παιδιά να πούμε που είχαν έρθει και στην πλατεία Κοραή. Έτσι, γιατί θέλουν να δουν το παιχνίδι. Εμείς δεν περιμέναμε να έχει τόσο πολύ κόσμο. Πήγαμε χαλαροί και στήσαμε το βανάκι και ο άλλος ήθελε να δει την ομάδα του. Λογικό είναι σιγά σιγά να μας λέγανε ευγενικά βέβαια στην αρχή, παιδιά, πάρτε το βανάκι γιατί θα έρθει κι άλλος κόσμος και θα έχετε πρόβλημα. Yep. Και η πλάκα πια είναι, ψάχναμε γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο γύρω μας και δεν μπορούσαμε να φύγουμε το βανάκι. Yep. Λοιπόν, και ψάχναμε να βρούμε τον τρόπο. Ευτυχώς. Ναι, κάνανε μία έτσι, ανοίξανε χώρο.
0: Και έφυγε.
1: Έτσι λοιπόν, και φύγαμε με το βανάκι. Λοιπόν, και αλλά μέχρι να φύγουμε, μας είχε φύγει η ψυχή.
0: Λοιπόν, και ο Δημητρίου, παιδιά, εγώ πάω, αφήνω πράγματα ραδιόφωνο και πάω σπίτι. Οκ, okay, απαντάω εγώ. Ο Βαγγέλης ψυχολογικά είναι οκ. Okay. Ναι. Θα τρομοκρατηθεί. Ναι. Θα ζήσει. Ναι. Το βαν αναρωτιέμαι, θα ζήσει και αυτό. Ωραία. Και δεν ξανασχολείται.
1: Εντάξει, ήταν ωραίες στιγμές. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίες στιγμές.
0: Πολλά live, έτσι, πολλά θέματα ακόμα.
2: Ναι. Τα 5:30 το πρωί φεύγαμε από εδώ.
0: Ναι, ναι. Εσείς με τον Απόστολο φύγατε
1: 5:30. Καλά, και εμείς τι ώρα φύγαμε. Ναι. 5 η ώρα από το Δημοτικό Θέατρο. Και η πλάκα ποια είναι.
2: Εκείνη τη στιγμή στρίβει το πούλμαν. 5:30 το πρωί. Έστριβε να κατέβει προς το λιμάνι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και η πλάκα ποια είναι. Ότι εγώ το μηχανάκι το είχα παρκάρει δίπλα ακριβώς από το Δημοτικό Θέατρο. Ωραία. Και τι παθαίνω, επειδή το μηχανάκι το δικό μου έχει το συναγερμό, όταν ακούγονταν βαρελότα αυτά, χτύπαγε ο συναγερμό. Χτύπαγε, έμενα μπαταρία. Και πάω 5 ώρα να πάρω το μηχανάκι και δεν παίρνει το μηχανάκι μπροστά. Λοιπόν, αυτό το θυμάμαι, γιατί λοιπόν, την είχα πατήσει.
0: Ωραίες στιγμές και λέμε τώρα, κυρίως και πόσο ζήσαμε, γιατί και τότε, όπως και τώρα, προχθές, ας πούμε, πάλι μία από τα ίδια. Απλά τότε ήταν και το ποδόσφαιρο, ήταν και πιο έντονο και ήταν και πολύ περισσότερο και ο κόσμο. Και βέβαια στο αγωνιστικό κομμάτι, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 2024 την κορυφαία επιτυχία στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού όσον αφορά τις συλλογικές διακρίσεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη διάκριση μέχρι από αυτό τώρα, το οποίο έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός. Και ελπίζουμε κάποια Ολυμπιακός. Ναι, σε όλα τα αθλήματα. Α, στο ποδόσφαιρο, ναι, εντάξει. Φίλε. Γιατί.
1: Εντάξει, τώρα ναι, και η Ευρωλίγκα τώρα, όπως και να το κάνεις.
0: Ναι, από άποψη όμως δυσκολίας, εντάξει, το να πάρει μια ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό τρόπαιο είναι σαφέστατα μεγαλύτερο. Απλά κοιτάζα το πρωί και βλέπα και τους παίκτες που έπαιξαν σε εκείνο το τελικό. Είναι πολλά παιδιά τα οποία είναι ακόμα στην ομάδα, όπως ο Τζολάκης, καταρχάς ο Χωσέλιος με τη Λίμπα, Ροντινέη, Ρέτσος, Ορτέγκα, ακόμα, Έσε, ακόμα, Τσικίνιο. Ποντένσε είναι, θα φύγει. Επιστρέφει ο Φορτούνης που έπαιξε. Ελκαμπή είναι. Πιθανότατα να επιστρέψει και ο Κάρμο που ήταν στο πλευρό του Ρέτσου. Πολύ ωραία βραδιά.
1: Κάτσε, γιατί έχει κάνει και ένα αφιέρωμα πάνω σε αυτό το gazeta.gr. Ποιοι έμειναν και ποιοι έφυγαν από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έμειναν ο βασικός κορμός βέβαια. Καλά, προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Τσολάκης.
0: Πρώτα απ' όλα έμεινε ο πρόεδρος. Και παραμένει. Εντάξει, και γι' αυτό νομίζω ότι θα ξαναπάρει ο Ολυμπιακός.
1: Τσολάκης. Ρέτσος. Ροντινέη και Ορτέγκα. Έτσι, δύο ακραίοι. Ο Έσε, ο Τσικίνιο. Ο Ελκαμπή και ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε βέβαια έφυγε και ξανά ήρθε. Okay. Λοιπόν, ποιοι έφυγαν τώρα. Ο Κάρμο. Ο οποίος βέβαια σε αυτό το παιχνίδι ήταν δίπλα στον στο Ρέτσο. Έτσι. Ο Ιμπόρα. Ο οποίος επέστρεψε βέβαια στην Λεβάντε.
0: Την οποία ανέβασε. Ξαναπέσανε.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Και είναι και στο τεχνικό team.
1: Ναι. Είναι μπράβο, είναι βοηθός προπονητή. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Φορτούνης, ο Μασούρας. Πήγαν βέβαια όλοι ξέρουμε στην Σαουδική Αραβία. Ο Ορτέγκα, ο οποίος πήγε ξανά στην Μπράγκα.
0: Όρτα.
1: Συγγνώμη, τι είπα, Ορτέγκα. Ναι, συγγνώμη, Όρτα. Ορτέγκα είπα. Okay. Ο Κίνη.
0: Ποιος είναι
1: στον Ατρόμητο. Ο Γιώβετης πήγε στην Κύπρο.
0: Ο
1: Ελαραμπή.
0: Που είναι και αυτός.
1: Ακριβώς. Πήγε στην
0: Γαλλία. Είχε
1: πήγε στην Νάντ. Μετά πήγε βέβαια στην Κύπρο. Αυτοί είναι. Έτσι, οι παίκτες οι οποίοι έμειναν και έφυγαν από την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Και τώρα βάζουμε στην εξίσωση, ρε Λουκά, μήπως τελικά το ΕΛ. Γιατί έβλεπα, ρε παιδί μου, και το φετινό τελικό ανάμεσα στην Ράγιο Βαγεκάνο και την Κρίσταλ Πάλας. Δεν είδα έτσι τρομερές διαφορές από το να βρεθεί μία ακόμη ελληνική ομάδα, ρε παιδάκι. Είναι μια διοργάνωση που την έχουμε, ρε.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τότε, εκείνο το.
1: Άλλο τότε. Εντάξει, ναι, το okay, δεν συγκρίνω, ρε.
0: Ήταν πολύ πιο δύσκολο.
1: Τώρα, ναι, γιατί ήταν αυτή η διαφορά που όποια ομάδα έπεφε από το.
0: Ήσουν ασάντια χθες. Αυτό συζητούσα με τον Μιχάλη Κατσαφάδο το φετινό, είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ το έπαιρναν. Η ΑΕΚ για μένα έχει κάνει.
1: Και η ΑΕΚ, ρε φίλε, γιατί. Δηλαδή, τόσο καλύτερη ομάδα είχε, ρε παιδάκι μου, η Ράγιο Βαγεκάνο και απέκλεισε.
0: Η ΑΕΚ δεν έχει το μέταλλο, ρε Βαγγέλη, ακόμα.
1: Και το έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή.
0: Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει και χτίζει.
1: Εντάξει, και η
0: ΑΕΚ τώρα θα αρχίσει σιγά-σιγά να ξαναχτίζει χαρακτήρα. Μην ξεχνά ότι την προηγούμενη φορά που είχε παίξει Ευρώπη είχε αποκλειστεί από την Κιβωτό του ΝΟΕ.
1: Πάντω είναι πολύ. Ναι, την ΝΟΑ, λοιπόν.
0: Νόε
1: ήταν η Νόα.
0: Νόα τη λένε, αλλά είναι είναι η ομάδα η οποία έχει έδρα εκεί πέρα στο Αραράτ που πήγε και βοτός του Νόε και γι' αυτό λέγεται Νόε.
1: Νόε. Λοιπόν, πάντως νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση που μπορούμε, ρε παιδάκι μου, ναι. Και το Europa League. Δηλαδή στο Champions League δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια ελληνική ομάδα να μπει στη διαδικασία ή στη σκέψη ότι μπορεί να φτάσει έστω τα ημιτελικά. Στο Europa, έτσι όπως έχω δει, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, και το Europa. Είδαμε και την Aston Villa. Οκ, τρελάθηκες. Εντυπωσιάστηκες. Δηλαδή λες ότι καμία Ολυμπιακός δεν μπορεί να κοντράρει στον τελικό την Aston Villa. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει ανέβει και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και οι ελληνικές ομάδες. Και μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πάλι αυτή την πολύ μεγάλη υπέρβαση και να δούμε μια ελληνική ομάδα σε ένα τελικό, γιατί όχι να το σηκώνει.
0: Και επειδή ακριβώς επειδή. Όλες οι ελληνικές ομάδες πλέον τους έχει ανοίξει η όρεξη και θέλουν να βοηθηθούν στις ευρωπαϊκές πορείες. Ήταν και ένας από τους λόγους που πάγωσε προς το παρόν και το θέμα της αναδιάρθρωσης.
1: Να.
0: Για να είναι και πιο ευέλικτο το πρόγραμμα.
1: Καλύτερα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μένουμε λίγο στην βραδιά.
1: Ξέχνα να βρω την ομάδα που αντιμετώπισε στον Βίλα, τη Φράιμπουργκ.
0: Η Φράιμπουργκ.
1: Ναι. Δηλαδή και η Φράιμπουργκ, ρε παιδί μου, σιγά τα αυγά που λέμε.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε το γκολ του LKB, το οποίο σας το παρουσιάζουμε σε όλες τις κυριότερες, αν θες, μεταδόσεις που έγιναν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι από τηλεοπτικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο, από Ελλάδα, Γαλλία, ξεκινάμε βέβαια από τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Θαναηλάκη, Αγγλία, Τουρκία, Αραβία, Γαλλία, και υπάρχει μέσα βέβαια και ο συνάδελφος, ο Ιταλός, ο οποίος όταν μπήκε τον γκολ έσβησε.
3: Σώμα με σώμα παίζεται, λέει ο Δίας. Έσε. Νέα σέντρα. Ο Ελκαμπή. Γκολ. Γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο γκολ στο τελικό.
4: Λενκόβιτς. Παρεσία εμφραξιόν. Le queda Santiago Hetz. Centro del Argentino.
5: Γκολ! yine faul Victor Fiorentinalılar. Orta içeriye, kaleye doğru gol!
6: Hesse with the ball in there again and needed a touch and he got it! It's El Kabi! In the final minutes!
7: It's encore an attack. Ça joue toujours. Edze. Le centre d'Edze.
8: Now lifted in from Hesse all the way through.
9: Poi facendo di giocare Eze, pallone pericolosissimo che El Kabi trasforma nel gol del vantaggio dell'Olympiacos a 4 minuti e mezzo dalla fine del supplementare.
0: Λοιπόν, είναι, τον άκουσα, τον καταλάβα το όλο και ιταλικά, να μην ξέρετε.
1: Είσαι καλά, μου. Έπαθε 3 εγκεφαλικά και 2 ανακοπές.
0: Λοιπόν, τότε βέβαια ήταν και η μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Λιούλιου που έγινε και, πώς λένε, και
1: επιτυχία.
0: Σημείο αναφοράς εδώ στο αυτό το νοικιάστηκε. Την οποία Κατερίνα Λιούλιου την είχε χθες προσκεκλημένη στο ενώπιο συνοπείο ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και βέβαια συζήτησαν και για αυτό το τραγούδι το οποίο ακούμε και νωρίτερα χθες αυτό το τραγούδι έπαιξε για πρώτη φορά πλέον και στο στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας. Γιατί τα έφεραν έτσι η μοίρα.
1: Πώς το έφερε όμως, ρε φίλε, για τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια, δηλαδή πάει. Δεν νομίζω αν δεν ήταν. Θα έκανε μια επιτυχία.
0: Θα έκανε μια επιτυχία.
1: Okay, αλλά όχι αυτή τη επιτυχία. Δηλαδή κούμποσε, ας πούμε, τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι και στην επιτυχία του Ολυμπιακού που την αποθέωσε.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Την απογείωσε.
0: Ναι, ναι, την απογείωσε. Και εκεί πέρα, ας πούμε, που λες ότι ξέρεις, τα hit, Δημήτρη μου, κάποιες στιγμές πέφτουν. Έρχονται καινούργια τραγούδια και βγάλει και.
1: Έρχονται φίλοι του Ολυμπιακού που τα ξαναβάζουν.
0: Ναι, και ειδικά οι τελευταίες επιτυχίες με τον Γιάννη Φακινό, ο οποίος είναι και φίλος του δικού μας, του Απόστολου Κορτιάνο. Την έχουν απογειώσει την Κατερίνα. Και έρχεται τώρα η φάση. Και παίρνει Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, δηλαδή μετά από 2 χρόνια, πάλι μέσα στην έδρα του μεγάλου του αντιπάλου.
1: Ναι.
0: Και ξαναπογειώνεται. Δηλαδή, και πέρα που είχε, ξέρω εγώ, αν θες, παλιά μετρούσαμε τις επιτυχίες σε βάση πωλήσεων. Ναι. Τώρα, αν μετράνε βάση views, δηλαδή αν είχε κάνει, ξέρω εγώ, 15, 20, 30 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, views στα social media αυτό το τραγούδι ή στις πλατφόρμες, με αφορμή τώρα και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας του μπασκετικού Ολυμπιακού μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, έχει απογειωθεί.
1: Ναι.
0: Έχει απογειωθεί. Να είναι καλά το κορίτσι και να είναι καλά και όσοι γράφουν τραγούδια και όπως λένε και οι φίλοι μου.
1: Και
0: οι Ολυμπιακοί, να είναι καλά και οι διοκτήτες των άλλων ομάδων να φτιάχνουν γήπεδα που γίνουν Ολυμπιακός, θα παίρνει ευρωπαϊκά.
1: Πονοεί κάτι.
0: Άμα φτιαχτεί η νέα τούμπα, κανένα Europa League ή στο Βοτανικό.
1: Ή στο Βοτανικό.
0: Στο Βοτανικό. Ό,τι
1: κάνουμε εδώ, ο Σονούπο το Βοτανικό.
0: Η αλήθεια τώρα ποια είναι, ότι ο Ολυμπιακός παραμένει μέσα πλέον στην ελίτ. Δεν ξέρω πώς έχετε μπει, έχετε διαβάσει κανάλι ένα.gr ή στις αθλητικές ιστοσελίδες για την παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη και του γιού του, του Μιλτιάδη Μαρινάκη. Που ήταν μεταξύ των επιλεγμένων προσωπικότητων που προσκλήθηκαν στο First Annual Exclusive UEFA Champions League Dinner. Πρόκειται για ένα αυστηρά κλειστό ιδιωτικό δείπνο κορυφαίων παραγόντων, πρόσεξτε, όχι του ποδοσφαίρου, του παγκόσμιου αθλητισμού, των media, της τεχνολογίας, των επενδύσεων, παγκόσμιας βιομηχανίας entertainment. Όλα αυτά στη Βουδαπέστη, στο περιθώριο του αυριανού τελικού. Το δείπνο ήταν του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδερ Τζέφεριν, και του Προέδρου της European Football Club και της Paris Saint-Germain, του Nasser El-Khelaifi. Μέσα στους συνδιοργανωτές του δείπνου και ο Μάικλ Ρουμπίν, ο οποίος είναι ιδρυτής και τσέο της Fanatic. Τώρα, το εντυπωσιακό ποιο είναι, ήταν εκεί πέρα ο Χουάν Λαπόρτα βέβαια, ήταν ο Σαν Κρόν και της Arsenal. Τώρα μην λέμε τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Προσέξτε όμως, ήταν ο chairman της PepsiCo, ο Λαγκουάρτα, ο John Elkann, ο οποίος είναι ο chairman της Ferrari, ήταν ο Mitch Laff από την Red Bull.
1: Εν ολίγη τροπέδι μου ήταν μέσα στην Ελλήνη.
0: Και βάλε την Τασία Φιλιππάτος, η οποία είναι η πρόεδρος τον Disney Parks, ο CEO του CBC, του CBS, ο David Berson.
1: Ο Ιμπραϊμόβιτς είναι αυτό.
0: Ήταν φωτογραφία. Και ο Ιμπραϊμόβιτς, βέβαια. Ήταν πολλές προσωπικότητες. Ήταν ο Ντομινικάνητης από τη Φόρμουλα 1, ο Λουίς Φίγκο, ο Ντουράντ, δηλαδή το παγκόσμιο αθλητισμός. Ναι. Τώρα αυτό τι σημαίνει, αυτό το δείπνο, τι μου δείχνει εμένα, Βαγγέλη, ότι πλέον αλλάζουν τα στάνταρτς και θα εξελιχθούν. Δηλαδή, και βλέπουμε άλλωστε ότι οι πλατφόρμες, τα social media, οι συμμαχίες που γίνονται, ο αθλητισμός σε όλα τα επίπεδα είναι το νούμερο ένα παγκοσμίως προϊόν. Ναι. Είναι το νούμερο ένα εκεί πέρα δηλαδή που συγκεντρώνουν τα περισσότερα δισεκατομμύρια. Ναι. Πλέον δηλαδή ξεχάστε οτιδήποτε άλλο δεν έχετε στο μυαλό σας και νομίζω και έχω την αίσθηση, αν θες και τις πληροφορίες, αυτό το δούμε βεβαίως και εδώ στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και με αυτή την συμμαχία που έχει γίνει με την είσοδο του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γιάννη Βαρδινογιάννη στο Αντένα Πλάς, θα δούμε πράγματα τα οποία θα πάνε ένα βήμα παραπέρα αυτό που λέμε αθλητικό προϊόν και κυρίως για όλους όσοι δεν μπορούν να πάνε στα γήπεδα, για αυτούς που θα τα απολαμβάνουν. Όσοι τώρα πηγαίνουν στα γήπεδα, βλέπουμε την Νέα Φιλαδέλφεια που είναι το πιο τελευταίο γήπεδο, σύγχρονο γήπεδο στη χώρα, το Βοτανικό που ετοιμάζεται, την Τούμπα η οποία θα ετοιμαστεί, το Καραϊσκάκι το οποίο έρχεται και παίρνει σειρά. Τι θέλουν σε συζητήσεις που είχαμε κάνει και με ανθρώπους του Ολυμπιακού, θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν 2-3 χρόνια, αυτό το οποίο μας έλεγαν είναι ότι πρόθεση όλων είναι να βελτιώσουν τη hospitality, το hospitality, δηλαδή την φιλοξενία στο γήπεδο, να πηγαίνεις στο γήπεδο και να μην είναι απλά να πας να δεις το μάτς, να χειροκροτήσεις και να σηκωθείς να φύγεις, αλλά να πας 2 ώρες νωρίτερα. Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει τη σκηνή που είναι στο Χωματένιο Πάρκινγκ μπροστά από το Καραϊσκάκι. Αυτός είναι ο χώρος στον οποίο γίνονται τα event για το Champions League, για το Hospitality. Mm-hmm. Αυτά όλα θέλουν να τα συμπεριλάβουν πλέον στο νέο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και βεβαίως και στα γήπεδα μπάσκετ, μου λέγανε εμένα φίλοι μου Ολυμπιακοί, οι οποίοι δεν έχουν πάει στο ΆΚΑ. Ξέρεις τι μου λέγανε όλοι. Mm. Πάθανε πλάκα. Δηλαδή το ΆΚΑ έχει μετεξελιχθεί στο T-Center Arena πλέον σε αυτό το οποίο θέλει ο κάθε φίλαδος. Παιδάκι μου, θα πας, δεν θα ντραπείς να πας στη τουαλέτα. Δικιά μας η γενιά, έχω πάει αποστολή για Δεσσαϊκός Ολυμπιακός το 1995-96, πότε έπαιζε ο Δεσσαϊκός. Στο γήπεδο της Έδεσας, παιδιά, δεν είχε τουαλέτα. Δεν είχε τουαλέτα. Δεν σας κάνω πλάκα. Να φύγουμε από τα δημοσιογραφικά να πάμε. Δεν είχαμε τουαλέτα. Λοιπόν, αυτό προσπαθούν να αλλάξουν. Αυτό το δούμε τώρα, ας πούμε, στο Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας. Αυτό έλεγαν. Μου έλεγαν λοιπόν φίλοι του Ολυμπιακού ότι περιμένουν να γίνει και το Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας. Ξανά που είναι. Πας και σκέφτεσαι αν θα βραχείς. Αυτό θέλει ο φιλάθλος. Και ξέρεις κάτι, Βαγγέλη. Θεωρώ ότι είναι και ένα κομμάτι. Αν εξελιχθούν όλα τα γήπεδα, αν. Και πέρα ξέρεις, πάει και η βία λιγάκι παραπέρα. Δηλαδή, ο άλλος πάει.
1: Ακριβώς, γιατί έχεις δει τόσα χρόνια να έχει γίνει κάτι στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Έχεις δει να έχει γίνει κάτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Και δεν μιλάμε να πετάξει κάποιο κάτι, ρε παιδάκι μου, και που αυτόν τον παίρνουν σε κοτό μετά. Είναι να γίνουν επεισόδια, ρε παιδάκι μου. Προσέχει, ο άλλος προσέχει το σπίτι του, πώς να το πω. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται καινούργιοι χώροι, γιατί και τραβάει και τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, πάει με άλλη διάθεση και με άλλη όρεξη και με άλλη ψυχολογία ένας να παρακολουθεί το παιχνίδι της ομάδας σου σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Είτε είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, είτε μπασκετικό ή οτιδήποτε. Λοιπόν, μπήκε από μέσα ο
0: Θοδωρής Αζωστόπουλος.
1: Σαν από πάμε σε το κουράκι. Ναι.
0: Θα επιστρέψουμε. Κοίταξε, και ο Θοδωρής δεν γκρινιάζει κιόλας, γιατί εμείς τη δικιά μας εκπομπή. Ουσιαστικά το δεύτερο μέρος θα αργήσει να ξεκινήσει, καθώς σε λίγο θα ακούσουμε το σύντομο δελτιάκι ειδήσεων με τον Θοδωρή Αζωστόπουλο. Επιστρέφοντας πάλι με Ολυμπιακό, θα μείνουμε μπάσκετ, αλλά πάμε και λιγάκι και σε αυτά τα οποία έγιναν χθες. Θα σας πούμε πού βρέθηκαν σήμερα οι πρωταθλητές της Ευρώπης και θα ακούσουμε και την απάντηση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Σέρτζιο Σκαριόλο. Όλα αυτά εδώ στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού Πειραιάς, ο οποίος και αυτό τον Μάιο ζει ανεπανάληπτες στιγμές.
10: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Πρώτον πυλών το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Ακόμα ένα προεξοπλισμένο τμήμα για την τέταρτη φρεγατά FDI κατασκευάστηκε από τα ναυπηγεία Σαλαμίνας και έφτασε στη Γαλλία. Πρώτη με 23,5% στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, δεύτερος ο Τσίπρας με 12,8%, ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 10% και Καριστιανού με 9,5%. Η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση και σχέδιο για τρίτη θητεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη οι απολογίες των 22 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντός Ιουνίου η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Με συναυλία της Ελένης Τσάλιγοπούλου στις 8 στο Πασαλιμάνι ξεκινούν οι ημέρες θάλασσας 2026. Δύο τραυματίες από πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι της Ρουμανίας. 8 μαθήτριες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά σε οικοτροφείο Θηλαίων στην Κένια με 16 νεκρούς και 73 τραυματίες. Λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινέλιες στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Τι

κανάλι 1. 90,4. Πειραιά.

0: Δεν ξέρω, αλλά αυτό το τραγούδι δεν στο έχω πει ποτέ. Μου τις πάει αφάνταστα.
1: Αλήθεια. Ναι. Είσαι καλά. Είναι... Μένα μου θυμίζει ρε φίλε το... καλοκαιράκι.

0: Εκεί ο UB40 που δεν μ' αρέσει, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω γιατί. Που έχει κάτσει άσχημα. Πώς σε άλλους, ας πούμε,
1: δεν ξέρω, ίσως και εγώ το έχω συνδυάσει, ρε παιδάκι μου. Το έχω συνδυάσει με την παιδική μου ηλικία που ξέρεις τώρα, πιτσιρικάδες πηγαίναμε το βράδυ εκεί στο νησί, στα μπαράκια, στα κλαμπάκια και ήταν επιτυχία και παίζονταν συνέχεια. Και έχω μια ωραίες αναμνήσεις, αλλά δεν ξέρω, μ' αρέσει και λέει, δεν
0: είναι. Την ώρα που ακουγόταν αυτό το τραγούδι, εγώ την έκανα λίγο προς τα έξω.
1: Εφευγές.
0: Έφευγα και ξανά μπαίνω.
1: Τόσο πολύ, ρε, είπαμε.
0: Που βάζανε Bob Marley, ξέρω. Αν συνέχισαν έτσι σε reggae style.
2: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η δημοτική ραδιοφωνία.
2: Είπε ο Μπάμπης ο Καραλής.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα Μπάμπη.
2: Έπεσα έξω με τον Εθνικό. Εντάξει, κοίταξε, είχε πει με τον Εθνικό, ρε παιδί μου, ότι θα καταφέρει να κερδίσει η τελευταία αγωνιστική και θα ανέβει. Δεν τα κατάφερε. Οκ, έπεσε έξω με τον Μπαμπίνο, τι να κάνουμε. Και σε ακούω πάντα. Και εμείς ακούμε τον Μπάμπη Καραλή το βραδάκι. Έτσι, ένας και μοναδικός.
0: Μπάμπης.
2: Μπάμπης Καραλής, εδώ στο κανάλι είναι 90,4.
0: Δεν μιλήσαμε γιατί ήμασταν στην παρουσίαση του
2: βιβλίου. Α, στην παρουσίαση είναι του.
0: Ναι, άργησε να έρθει. Κύριε Τιμογιαννάκη. Έφυγα εγώ πολύ γρήγορα. Να είσαι καλά, ρε Μπάμπη. Πάντα. Το έχει πάρει το email, φαντάζομαι, γιατί έχουμε τετάρτη μετάδοση. Πάμε τώρα, τι μετάδοση θα έχουμε. Ολυμπιακός θα είναι ο άλλο, η άλλη ομάδα πια θα είναι.
2: Γιατί ρε φίλε.
0: Είδες πάρα λίγο τι να γίνει.
2: Κοίταξε, εγώ νομίζω και να έχανε χθες το Παναθηναϊκός, δεν νομίζω να μην είχε περισσότερες πιθανότητες για να φτάσει σε έναν τελικό.
0: Υπάρχει βέβαια και αυτή η φάση στο τέλος, παιδιά, με το καλάθι, το οποίο ξέρεις πρέπει να πας πολύ κοντά να δεις τελικά αν είναι δίποτο ή τρίποτο του
2: ΠΑΟ. Α, του ΠΑΟ, κλαις.
0: Πάντως
2: έγινε τέτοιο.
0: Τι,
2: έγινε. Δεν το είδανε στο...
0: Το μετρήσαν για δίποτο. Ξέρω, άμα το πας πολύ κοντά, σου φαίνεται ότι δεχομένως να μην ακουμπάει.
2: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή το είδα όλο το παιχνίδι.
2: Και εγώ το είδα το παιχνίδι.
0: Θα σου πω την αλήθεια, όχι το είδα όλο. Ξεκίνησα επειδή δεν είχε τίποτα άλλο. Okay. Και λέω, το δω, δεν ήταν να πάω στο γήπεδο. Και λέω, θα τα δω τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Ναι. Θα δω όλα, είχε και πόλο. Γενικά ήμουνα πάλι, ξέρετε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κινητά, τηλεοράσεις. Είναι πότε θα με πετάξουν έξω από το σπίτι, τα γνωστά. Γιατί έρχεται και Μουντιάλ. Λοιπόν, αστειεύομαι, είμαι σε μια οικογένεια που όλοι.
2: Ήταν πολύ ανταγωνιστικός πάντως ο ΠΑΟΚ χθες.
0: Και με κολλάει. Πολύ... Πρόσεξε, όχι ότι το ότι ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, το ότι ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έπαιξε χθες, μου θύμισε ΠΑΟΚ δεκαετία του 90. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ναι.
0: Πραγματικά και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα, μην τρελαθούμε ότι. Εύκολα ή δύσκολα ο Παναθηναϊκός μπορεί να θα τις κάνει τις δύο νίκες. Όμως ο χθεσινός Παναθηναϊκός, δεν ξέρω παιδιά κατά πόσο μπορεί να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό με το μπουστάρισμα που έχει πλέον ο Ολυμπιακός από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, από αυτό το οποίο βγάζει προς τα έξω ο Ολυμπιακός και τι θα βγάζει ρε παιδιά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ναι. Αν δεν ήταν ο Σλούκας ο οποίος επιστρέφει το παιδί μετά από τραυματισμό και ο Λεσόρ.
2: Ναι,
0: και είναι και ο Ταμάν ο οποίος κάθεται απαθές πλέον στον πάγκο. Δηλαδή βλέπεις ένα όρθιο μαύρο αγκούρι. Αυτό βλέπεις.
2: Μας έκανε σε όλους τρομερή εντύπωση. Θυμάσαι που το συζητάγαμε πριν από λίγες ημέρες, το ότι είχε ξεκινήσει μια φημολογία ότι ο Αταμάν δεν θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού για τους τελικούς της Στίχμαν Basketball League του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλοι λέγαμε ότι τελικά ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα τον κρατήσει τον Τούρκο στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πολύ δύσκολα παιχνίδια, γιατί έχει χάσει τα πάντα. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη του με τους παίκτες, έχει χάσει τα αποδυτήρια. Η ομάδα ήρθε από μια κακά αποτελέσματα στα play-off της Ευρωλίγκας. Γενικότερα το κλίμα ήταν πάρα πάρα πολύ κακό και σίγουρα η ομάδα ήθελε ένα ηλεκτροσόκ προκειμένου να καταφέρει τουλάχιστον να σώσει τη χρονιά με την κατάσταση του πρωταθλήματος. Και μας έκανε όλη τρομερή εντύπωση ότι τελικά κράτησε τον Αταμάν, γιατί όλοι ξέραμε ότι είχε πολλά θέματα ο Αταμάν με τους παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό, γιατί είχε μια
0: καμπανάκι
2: συνάντηση.
0: Χθες. Πώς? Καμπανάκι χθες όμως.
2: Όχι απλό καμπανάκι, καμπάνες. Έτσι. Ήταν δύσκολα και είναι δύσκολα τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει άδικο, γιατί εντάξει, μπορεί να έχει ανέβει level και επίπεδο ο ΠΑΟΚ, αλλά όπως και να το κάνεις, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον δικέφαλο του Βορρά. Εγώ δεν περίμενα. Περίμενα εύκολα χθες για πολλούς λόγους προκειμένου να στείλει και ένα μήνυμα ότι η ομάδα είναι έτοιμη, μάχημη για τους τελικούς. Του ελληνικού πρωταθλήματος μου κάνει τρομερή.

0: εντύπωση για ακόμη ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκός δεν έβγαλε αυτό που πραγματικά είναι. Και σύμφωνα με την ποιότητα και την εμπειρία που έχει ο Παναθηναϊκός, σίγουρα δείχνει για ακόμη ένα παιχνίδι ότι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν θέματα στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός έρχεται με φόρα, έρχεται με ψυχολογία, το είδαμε και χθες, πολύ εύκολα κόντρα σε μια ΑΕΚ που επίσης είναι πάρα πολύ καλή, έτσι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν παγίδες, γιατί ξέρεις, έχεις από μια πολύ καλή, από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είναι πανηγυρικό το κλίμα, ανέβηκε το λάβαρο στον ουρανό του ΣΕΦ. Δηλαδή όλα αυτά ίσως να χτυπούσαν καμπανάκια στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα...
1: Ναι, μια χαρά,
0: πολύ
1: μια
0: πολύ
1: χαρά.
0: Εύκολα και πήρε την.
1: Ναι, και μάλιστα με Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ να παρακολουθούν το μάτς εκεί μπροστά από τον κόσμο με τα πολιτικά. Ναι, έχει αυτή πλέον την πολυτέλεια ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βέβαια, για να επανέλθω στους τελικούς οι οποίοι ξεκινάνε την Τετάρτη, και αν δεν αλλάξει κάτι, θα είναι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε δει ούκο λίγες φορές τα δικά μας τα μάτια και των φιλάθλων, αλλά επειδή εμείς τα προειδιάζουμε, μάλλον τα κάνουμε τα προ και τα μετά, τα γράφουμε, τα αναλύουμε λίγο περισσότερα.
0: Εσύ,
1: τα έχουμε στο μυαλό μας. Μπορεί πραγματικά ο Παναθηναϊκός, επειδή βγαίνει και ο εγωισμός των παιχτών, μπορεί στο πρώτο μάτς εδώ στο ΣΕΦ, παιδιά, να δείτε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος να θυμίζει τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της περίοδου.
0: Ισχύει. Αλλά επειδή ξέρεις τι, δεν είναι, ρε παιδάκι μου, λες, οκ, okay, είναι ένα μήνα η ομάδα έχει κάνει κοιλιά. Η ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Είναι αγωνιστικό το θέμα, Βαγγέλη.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, γι' αυτό λέμε, ρε παιδάκι μου. Γι' αυτό σου λέω ότι αν ήταν αγωνιστικό, θα έλεγες, οκ, okay, έχει κάνει η ομάδα κοιλιά, ξέρω εγώ, πέρασε ένα μήνα, θα βρει τα πατήματά της. Η ομάδα δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση με τίποτα. Ρε, εσύ, έβλεπα και δεν το συζητήσαμε ούτε off the record. Έβλεπα το Telecom Center που έχουν πάει και κάνουν βιολογικό καθαρισμό και κάνει τρομερή.
1: Το συζητήσαμε χθες.
0: Ναι.
1: Έρχεσαι με μια μέρα καθυστέρηση.
0: Εντάξει, ρε, εσύ, δεν ήμουν εδώ χθες. Είχα άδεια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να πει κάποιο να κάνει βιολογικό καθαρισμό.
1: Εντάξει, είπα. Ξεκίνησε το.
0: Ούτε εποχές κορονοϊού, δηλαδή.
1: Αυτό είναι τρολάρισμα, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνει τώρα.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει, σίγουρα είναι τρολάρισμα, αλλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Σε όλους. Όσοι ξέρουμε, βέβαια, τον Δημήτρη Ιακόπουλο, ενδεχομένως δεν το θεωρούν και έκπληξη που ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτά είναι ωραία πειράγματα όμως. Εντάξει.
1: Ναι, ρε, εντάξει.
0: Μα κάνει αμένα μόνο εκεί πέρα.
1: Εντάξει. Και οι Αγγελόπουλοι πήραν το τραπεζάκι εκεί.
0: Πήραν το τραπεζάκι.
1: Και έβαλαν και το Τρόπαιο. Σήμερα το Τρόπαιο μαζί με, τους προέδρους, τον αντιπρόεδρο τον Γιώργο Σκυνδύλια, τον αρχηγό τον Παπα-Νικολάου, τον Τόμας Γόκα και φυσικά τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αυτή η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου, συναντήθηκε εκεί με τον Πρωθυπουργό, του έδωσαν τα δώρα, μια μπάλα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας του έδωσε και κάτι αναμνηστικό που έχει να κάνει και με το σκάκι, γιατί του λέει χαρακτηριστικά ότι τρόπο στενά αποκαλούν και σκακιστή κτλ.
0: Και χθες νομίζω παντού είχε φωτογραφίες.
1: Χθες είχε και σκάκι.
0: Και σκάκι, ναι.
1: Έπαιζαν σκάκι.
0: Α, ναι.
1: Παιδάκια
0: φωτογραφίες,
1: από
0: το...
1: σκακιστικούς ομίλους του
0: Πειραιά. Α, ναι.
1: Έπαιζε σκάκι. Είχε σκάκι.
0: Δεν το
1: στη Fan Zone. Ναι. Είχε σκάκι στην Fan Zone. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, βέβαια, χθες ρωτήθηκε από τον Γιάννη Λαμπύρη για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Σκαριόλο μετά το παιχνίδι με την Μπαταλώνα της Real Madrid. Που μίλησε για διαιτησία και μάλιστα η ερώτηση του Γιάννη Λαμπέρη ήταν το εξής, ότι ενώ δεν γκρίνιαξε καν ο Σκαριόλου τη συνέντευξη τύπου ούτε στα πηγαδάκια έξω από το ΆΚΑ με τους Ισπανούς δημοσιογράφους και με τους Έλληνες δημοσιογράφους, πως μέρες μετά ξαφνικά άρχισαν να θέτουν θέματα διαιτησίας για τον τελικό. Πάμε να ακούσουμε την απάντηση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος τοποθετήθηκε επ' αυτού του ζητήματος.
2: Κοιτάξτε, είναι στην ανθρώπινη φύση.
0: Λέω, Μιχάλη, να το βγάλουμε για...
2: ο καθένας να... Δεν θα έλεγα να αποποιηθεί των ευθυνών, γιατί προφανώς η Ρεάλ έπαιξε καταβλητικά και ήταν άρεστα προετοιμασμένη. Εμείς αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια είναι να ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας. Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να λέμε πόσες βολές σου ταρεί κάποιος όταν ο Παναθηναϊκός το 13, το 24 είχε τις περισσότερες κερδισμένες βολές και τις λιγότερες εκτελεσμένες εναντίον του, τότε δεν ήταν ένα θέμα. Φέτος που ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες εκτελεσμένες βολές, έγινε αντικείμενο προπαγάνδας. Δεν έγινε ίδιο αντικείμενο όταν η Ευρωλίγκα είπε συγγνώμη για το κόψιμο του Βράνκοβιτς στην Μπαρτσελώνα. Έχεις δίκιο, φίλοι, ήταν φίλοι παντότητα. Εμείς δεν θέλουμε να ασχολούμαστε ποτέ με τον... Κατανοούμε την κατάσταση. Γενικά η κοινωνία είναι τέτοια. Πολλές φορές, αντί να συγκεντρωνόμαστε τον εαυτό μας, πάντα κάνουμε την προσπάθεια να υποτιμήσουμε την προσπάθεια του άλλου. Το σέβομαι. Κάποιοι γυναίκες επαγγελματίες το κάνουν, δηλαδή με βάση σχέδιο. Καθημερινά έχουν ένα ωραίο τρόπο. Αλλά όπως είδατε, στην ομάδα που τα τελευταία 4 χρόνια είναι 3 φορές πρώτη στην κανονική διάρκεια, παίζει κάθε χρόνια στα Final Four, πέρασε με σουίψου τον τελικό και κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια με 20 πόντους και κέρδισε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε με τη Real. Αν ψάχνουμε ένα-δύο σφυρίγματα για να πούμε, ξέρω εγώ, το φάουλ του Καμπάτσι ή οτιδήποτε, θα έλεγα ότι καμία διαιτησία δεν σε αφήνει να παίξει τόσο σκληρή άμυνα για 40 λεπτά και καμία στο 88-80 δεν σου δίνει φάουλ στην κλωτσιά του Καμπάτσο στον αέρα για να μπει στο παιχνίδι, αν ήταν έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να λέει ότι η Ρεάλ είναι τεράστιος σύλλογος. Επειδή και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος σύλλογος, εμείς δεν θα καταφύγουμε ποτέ. Όταν χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε. Μπορεί να μας πειράζει προφανώς, γιατί δεν είμαστε εμείς οι νικητές, αλλά δεν θα καταφύγουμε ποτέ σε τέτοιες μεθόδους.
1: Λοιπόν, αυτά. Πάμε ποδόσφαιρο, επιστρέφουμε ποδόσφαιρο. Πάμε λίγο και στην εθνική ομάδα, η οποία έχει παιχνίδι με τη Φιλικό. Σήμερα έμαθαν τους καινούριους κανονισμούς οι διεθνείς.
0: Ναι.
1: Τους ξέρεις τους καινούριους κανονισμούς?
0: Δεν κάτσα να τους διαβάσω, λοιπόν, αλλά θα πρέπει να ενημερωθώ, γιατί ναι, ενημερώθηκαν και οι διεθνείς μας. Παρουσίασε σήμερα ο κύριος Αλόνσο, μέλος της ΚΕΔ. Έτσι, στους διεθνείς, στις τελευταίες αλλαγές.
1: Κυρίως έχει να κάνει με το χρόνο των καθυστερήσεων. Δηλαδή, γίνεσαι αλλαγή, εάν καθυστερήσεις να βγεις, δηλαδή έχεις 10 δευτερόλεπτα να βγεις από. Εάν δεν βγεις από 10 δευτερόλεπτα, βγαίνεις, αλλά ο αντικαταστάτης σου θα μπει στην αμέσως επόμενη διακοπή. Ναι. Δεν περνάει μέσα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το θέμα με τα 8 δευτερόλεπτα των τερματοφυλάκων, που εάν κρατήσει για 9. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται εκεί. Κόρνερ.
0: Ναι, το κάνουν με κόρνερ. Το λέγανε έτσι
1: καλύτερα. Έχει βάρ και στην δεύτερη για τις κίτρινες κάρτες.
0: Για την δεύτερη, έτσι, ασφαλμένη.
1: Αλλά και για τα κόρνερ.
0: Λάθος υπόδειξη κόρνερ.
1: Λάθος υπόδειξη κόρνερ. Είναι μερικοί κανονισμοί, τους οποίους σας εξήγησαν σήμερα από την Επιτροπή Διευθυνσίας του Διεθνείς μας. Τους οποίους, προσέξτε, θα τους δούμε για πρώτη φορά στα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ.
0: Λοιπόν, εντάξει, η εθνική μας ομάδα προετοιμάζεται για τα δύο αυτά φιλικά παιχνίδια. Με τη Σουηδία 4 Ιουνίου εκτός έδρας και 3 μέρες αργότερα, 7 Ιουνίου, εδώ στην χώρα μας και συγκεκριμένα στο Παγκρίτιο Στάδιο, κόντρα στην Ιταλία. Η Ιταλία βέβαια θα παίξει με τα μεγάλη της αστέρια. Ναι, λογικό
1: αυτό,
0: είναι.
1: Με κάτι σαν Ιταλία.
0: Λογικό είναι, γιατί δεν είναι λογικό βέβαια, γιατί δεν έχει περάσει το Μουντιάλ η Ιταλία. Ναι, okay. Προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά. Είναι φιλικά παιχνίδια που σίγουρα θέλει να δει κάποια πράγματα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη και των σημαντικών αγώνων που έρχονται για τον Asian League. Δηλαδή στις 24 Σεπτεμβρίου παίζουμε εκτός έδρας με την Σερβία για την πρώτη αγωνιστική, μετά παίζουμε με την Γερμανία. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια, η αλήθεια είναι, στον Asian League, και θέλει να δει κάποια πράγματα ο ποδιακός μας τεχνικός, προκειμένου να δει σε τι κατάσταση είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Είναι φιλικά παιχνίδια προκειμένου να είναι τεστ, να είναι πρόβα τζενεράλε εν όψη των αγώνων του Nation League. Τα λέγατε, φαντάζομαι, και χθες σε ό,τι αφορά τους παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δηλαδή και ο Κιζερίδης. Ένας παίκτης που θυμάστε το συζητάγαμε, έβγαλε μάτια με τη Χάρτς. Η Χάρτς, η οποία πάλεψε μέχρι το παραπέντε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σκωτία, το έχασε στο Τσακ, τελευταία αγωνιστική από την Σέλτικ, καθώς έχασε εντός έδρας με 3-1 και έτσι δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης ήταν εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός, και νομίζω δικαίως τον κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως βέβαια και επέστρεψε και ο Θανάσης Ανδρούτσος μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι στις επιλογές σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έκανε δηλώσεις για αυτά τα δύο φιλικά με Σουηδία και Ιταλία, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός για αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια.

Σίγουρα είναι ένας περίοδος αρκετά δύσκολος πάντα του Ιουνίου, γιατί είναι τέλος σεζόν. Όλοι οι παίκτες ουσιαστικά προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν ανάλογα με τις ομάδες που παίζανε. Δύο φιλικά παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί εδώ στην Αθήνα πριν από τα παιχνίδια με την Σουηδία και την Ιταλία στη Κρήτη, έχοντας την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες που έρχονται να παίζουν εδώ, προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, γιατί στην επόμενη φάση του τέλους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε ουσιαστικά πολλά για να μπορούμε να κάνουμε στις προπονήσεις, αλλά ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να μπορούμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν από τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

0: Πάμε λίγο πάλι στο μπάσκετ. Γιατί
1: περίμενε. Γιατί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έδωσε κάποιες λεπτομέρειες ό,τι αφορά τις μεταγραφές, τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά και τη θερινή, έτσι, 26 και 27. Λοιπόν, η θερινή μεταγραφική περίοδος θα αρχίσει, όπως κάθε χρόνο βέβαια, 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η χειμερινή θα ξεκινήσει στις 2 Ιανουαρίου του 27 και θα έχει όριο έως τις 5 Φεβρουαρίου.
0: Λοιπόν, για πες, πότε ξεκινάνε οι μεταγραφές, πότε τελειώνουμε, 15 Σεπτεμβρίου φέτος?
1: Είπαμε, ξεκινάνε 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου η θερινή μεταγραφική περίοδος και το χειμερινή 2 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 5 Φεβρουαρίου.
0: Λοιπόν, έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη στο χώρο της Ευρωλίγκας, γιατί ανακοινώθηκε και επισήμως από τη γαλλική την Μπουρκ, η οποία θυμίζουμε ότι έχει κατακτήσει το EuroCup το φετινό, που δίνει βέβαια το EuroCup στην κάτοχο την συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, ότι δεν θα πάρει μέρος στην EuroLeague της νέας περίοδου. Και τώρα αυτό τι σημαίνει? Θα έχουμε ένα γαϊτανάκι εξελίξεων. Λοιπόν, θα διεκδικήσει, είναι και η Μπεσίκτας, και από όσο διαβάζω εδώ τώρα από τους συναδέλφους του στα εξειδικευμένα μπασκετικά site, ενδεχομένως και ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει θέση για την Ευρωλίγκα της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Το κρατάμε.
1: Βέβαια
0: αυτό.
1: Και ο Άρης είχε κάνει μια επαφή,
0: ναι,
1: έτσι, για wild card στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό για τις δύο ελληνικές ομάδες, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, ότι έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη σε ό,τι αφορά εκτός συνόρων. Δώσε μου ένα λεπτό, γιατί έχουμε μεταγραφή. Επιστρέφει στον Όφη ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τι δεν επιστρέφει?
0: Για πρώτη φορά πάει. Εργοτέλη ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Α, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Στην Κρήτη επιστρέφει.
1: Ναι, στην Κρήτη επιστρέφει, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, συμφώνησε με τον Όφη, συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ναι, είχε πάει στον Εργοτέλη, ήταν στον Ολυμπιακό μετά. Αγωνίστηκε πέρσι με τη φανέλα του Πανετολικού, 34 συμμετοχές. Νομίζω ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα του Όφη, 33 χρονών, έτσι, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.
0: Λοιπόν, περίμενε, για τον Εθνικό ποιος σου στείλε μήνυμα, ο Μπάμπης?
1: Ναι.
0: Α, γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα ο Σίμος Ποιμανής, το διάβασες?
1: Όχι, τι λέει.
0: Και ο Εθνικός έπεσε έξω με τον Εθνικό. Μισό λεπτό, καταλαβαίνω την πίκρα ενός εκ των παρουσιαστών για το σχόλιο μου. Πείτε τουλάχιστον τη μεγάλη επιτυχία του τεράστιου Ιδραϊκού που έρθει ο Στήριο για την Ευρώπη μετά από 6 χρόνια.
2: Okay. Τρολάρισμα για μένα.
0: Τρολάρισμα για σένα.
1: Ενός εκ των παρουσιαστών, λέει όμως, ρε φίλε.
0: Ναι, έχει γίνει παρουσιαστής. Αφού είναι φωνή το πιο πέρα. Λοιπόν, τώρα, Σίμο, μισό λεπτό.
1: Σιμάκο, εμάς βρήκες τώρα, αρέσει. Πες με τον πόνο μας τώρα. Να το ξέρω, άμα είναι να πες και εγώ με το δικό σου πόνο κάποια στιγμή που η ομάδα σου δεν θα καταφέρει κάτι.
0: Επειδή όμως ο Σίμος λέει, πείτε τουλάχιστον για τη μεγάλη επιτυχία του τεράστιου Ιδραϊκού που πήρε το εισιτήριο για την Ευρώπη μετά από 6 χρόνια. Δημήτρη, τι έκανα εγώ χθες εδώ στην εκπομπή τέτοια ώρα?
2: Έβγαλε τον αρχηγό του Ιδραϊκού.
0: Χθες λοιπόν, Σίμο μου, και επειδή εμείς την Ίδρα τη θεωρούμε δικό μας, δηλαδή προέκταση του Πειραιά είναι η Ίδρα. Χθες λοιπόν, 3.30 ώρα, κάναμε αφιέρωμα για το ευρωπαϊκό εισιτήριο του Εθνικού, έχοντας εδώ τον αρχηγό, τον Μάριο Χατζη Κυριακάκη.
1: Του Ιδραϊκού.
0: Του Πειραϊκού είπα.
1: Του Εθνικού είπα.
0: Εντάξει. Κοιτάξτε, το όνομα Χατζη Κυριακάκη και Εθνικό είναι ταυτόσιμο. Και από τον μπαμπά και από τον ίδιο τον Μάριο, που ήταν. Και στην τελευταία, αυτό του έλεγα του Μάριο, ήταν στην τελευταία μεγάλη ομάδα του Εθνικού που πήρε και κάποιου τίτλου ή κάποιον τίτλο.
1: Την καλησπέρα μας στο Σίμω, έτσι.
0: Ναι, εμείς και η Ίδρα και εμείς, μεγάλη παιχτούρα ο Μάριος. Λοιπόν, και επειδή σε αγαπάμε, σε λίγο πάμε διαφημίσεις, αμέσως μετά έχουμε Champions League. Αλλά με τι θα σε πάω, ρε φίλε, στο Champions League? Επειδή σε αγαπάμε, Σίμω, και επειδή εμείς στους φίλους εδώ της εκπομπής και συνάδελφους και όλους δεν χαλάμε χαρτίρι.
1: Με τι θα πας?
0: Με τι θα πάω?
1: Ναι. Έκπληξη τι?
0: Έκπληξη. Okay. Μείνε εδώ.
1: Περίμενε, Σίμω,
0: εδώ. Λοιπόν, πάμε, διαφημισούλες και ερχόμαστε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, πώς γυρίστηκε το βίντεο κλιπ, ξέρεις? Τώρα το βλέπω. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, άκου τι έχει πει για το βίντεο κλιπ αυτό ο Ρακιτζής. Λοιπόν, ο Πουβ γυρίστηκε στο παλιό λιμάνι των Χανίων, στο παλιό φάρο.
1: Όχι, στην Ήδρα.
0: Όχι. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Το τι μεγάλο. Δέσαμε μεταξύ μας και περάσαμε πολύ καλά με σκηνοθέτη το Σάβα Χουλιάρα από την Άνωση. Μία-δύο μέρες πριν φύγουμε για Κρήτη, γυρίζω στα μαγαζιά και ψάχνω τον Πουφ. Όταν τον είδα σε μια βιτρίνα, είπε αυτός είναι. Το πρόβλημα είναι ότι κατεβήκαμε στα Χανιά χωρίς μοντέλο. Είχαμε κάνει ένα casting στην Αθήνα, είχαν περάσει καμιά τριανταριά κορίτσια και δεν μου άρεσε κανένα. Πέρασαν πολύ όμορφες κοπέλες, αλλά εγώ ήθελα κάτι πιο γήινο, όχι μοντέλο. Συζητώντας με τον σκηνοθέτη, περνάγαμε έξω από ένα φωτογραφείο και με την άκρη του ματιού μου βλέπω μια φωτογραφία μιας κοπέλας με κριτική ενδυμασία. Του λέω, Χουλιάρα, μπες μέσα, αυτή θέλω. Μπήκε μέσα, άρχισε να ρωτάει και τελικά τη βρήκαμε. Το μοντέλο τότε. Yeah. Λοιπόν, ήταν μια κοπέλα που πήγαινε ακόμα σχολείο. Ήρθε στα γυρίσματα με τη μαμά της, της εξηγήσαμε ότι τη θέλουμε για ένα βίντεο κλιπ και αυτή η κοπέλα, η Ρένα, έγινε τελικά και ο δεσμός μου την επόμενη χρονιά. Πήγα στα Χανιά για συναυλία και τη ξαναβρήκα.
1: Μάλιστα, μπράβο.
0: Είδες, δεν τα ξέρεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ δεν ξέρω. Και εγώ νομίζω ότι ήταν στην Ήδρα το βίντεο κλιπ, στα Χανιά.
1: Έχω συγκλονιστεί γιατί βλέπω κάτι φωτογραφίες του Associated Press από το Χέιζελ, γιατί σαν σήμερα του 29 Μαΐου του 85 είχαμε εκείνο το τραγικό. Τραγική μέρα για βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τα επεισόδια στο Liverpool Juventus, το θάνατο φιλάθλων κτλ. Συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν τις είχα ξαναδεί, είναι σοκαριστικές, αν δεν αντέχετε μην κάνετε κλικ όποιος τις έχει δημοσιεύσει σήμερα, γιατί είναι πραγματικά σοκαριστικές. Πάμε Μιχάλη Κατσαφάδο, γιατί αύριο έχουμε τελικό Champions League, τότε ήταν πρωταθλητριών, τώρα είναι Champions League. Και βέβαια μέρα με τη νύχτα, τα γήπεδα, οι συνθήκες και όλα αυτά τα οποία γίνονται στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Και χρόνια πολλά, ρε.
0: Χρόνια πολλά, ρε, να τα κατοστήσεις.
2: Να τα χιλιάσεις, ρε.
0: Εγώ είπα κατοστήσεις, αλλά ή τα χιλιάσεις. Εντάξει, το χιλιάσεις είναι...
2: Καλώς ήρθες στην εφηβεία.
0: Έλα, ναι. Είδες ο Δημήτρης Μορφίσης. Σου κάνει και αφιέρωμα τραγουδάκι.
2: Να σου πω τώρα.
0: Με το μεγάλο Βασίλη.
2: Να σου πω. Τώρα, εγώ δεν θα τα. Και σας το έχω πει. Δεν είναι αυτό το τραγούδι, δεν είναι η απέτηση γενέθλια που λέμε Χάζο Μαρούλε. Σε αυτά είναι βάλει ένα τραγούδι, κανένα happy birthday και όλα τα υπόλοιπα.
3: Δεν ξέρω, Βασίλης... πολύ τετριμένο. Πολύ
2: ναι,
3: τετριμένο.
2: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι άλλο πράγμα. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
3: Εντάξει, να πούμε ότι. Ναι, γιατί
2: πόσο γίνεσαι, και... βρε, δεν μα είπε.
0: Γιατί απέφυγε, ρε.
2: Εγώ σου παλιά στην εφηβεία. Καλώ ήρθε στην εφηβεία.
3: Ναι.
2: Τότε
3: εντάξει. Γίνομαι.
0: Εντάξει, καταλάβαμε.
3: 59.
0: Καταλάβαμε, εντάξει.
2: Ναι, μωρέ, δεν κάνεις κρύβει την ηλικία.
3: Εντάξει, αυτή η τραγωδία του Χέζελ, έτσι, για να κλείσουμε αυτό, 39 άνθρωποι, εκατοντάδες τραυματίες. Και το τραγικότερο απ' όλα είναι ότι ο τελικός διεξήχθη κανονικά παρά την τραγωδία.
0: Ναι.
3: Μάλλον έγινε για να αποφευθούν γενικότερες συγκρούσεις και η Γιουβέντους κέρδισε με ένα ανύπαρκτο πέναλτι, έτσι, αγωνιστικά να πούμε τότε. Δεν το λέω επειδή είμαι Λίβερπουλ, αλλά... όσοι το είχαν δει το τελικό, ήταν μια ανατροπή έξω από τη μεγάλη περιοχή και ως αποτέλεσμα όλες οι αγγλικές ομάδες τότε τιμωρήθηκαν με πενταετή αποκλεισμό, η Λίβερπουλ με 6 χρόνια και εκεί άρχισε και να καταλαβαίνουν και εκεί άρχισαν οι Άγγλοι να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να το πάρουν αλλιώς και τουλάχιστον η εικόνα τους στα γήπεδα έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις υποδειγματική. Λοιπόν, πάμε για τον αυριανό τελικό, νωρίς, 7 η ώρα, στο Βουδαπέστη.
0: Αντιτοκούμπο, διάβαζα τώρα, έχει βγάλει και φωτογραφία, ναι, με το κύπελο, έτσι, του Champions League, έκανε και πρόβλεψη. Λοιπόν, βλέπει η κατάκτηση της Arsenal με 2-1.
3: Μάλιστα. Εντάξει, ήταν μια τεράστια επιτυχία. Καταρχάς να πούμε ότι μόνο τρεις αγγλικές ομάδες έχουν κερδίσει τον τίτλο στην Αγγλία και ταυτόχρονα και το κύπελλο των πρωταθλητών, η Champions League. Δύο φορές το έχει κάνει η Liverpool, μία η Manchester United και μία η Manchester City. Είναι μια περίεργη μονομαχία με την έννοια ότι οι κανονιέριδες που είναι και αίτητοι κατέχουν το καλύτερο αμυντικό ρεκόρ, έχουν φάει μόλις 6 γκολ σε 14 παιχνίδια, δηλαδή περίπου λιγότερο από μισό γκολ ανά παιχνίδι. Απ' την άλλη πλευρά η Παρί σημείωσε 23 γκολ κατά τη διάρκεια των νοκάου της φετινής σεζόν, έχει πετύχει 44 συνολικά. Αλλά το φοβερό με την Παρή είναι ότι έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και αμυντικά. Νομίζω το έδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο όταν έπνιξε αμυντικά την Bayern στον αγώνα Revanse, και ενώ περιμέναμε ένα μεγάλο σκορ, τελικά αυτό ποτέ δεν ήρθε και η Bayern ελάχιστες φορές κατάφερε να απειλήσει την άμυνα της Παρή. Αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, η Παρή έχει ένα μικρό προβάδισμα να γίνει η πρώτη ομάδα από την εποχή της Real Madrid που θα διατηρήσει το στέμα του Champions League. Και βέβαια να καταγράψει ένα φοβερό ρεκόρ ο Luis Enrique. Έχει κερδίσει με την Barcelona παλιότερα τον τίτλο το 2015, το κέρδισε και με την Παρή. Αν το πάρει και φέτος θα έχει 100% επιτυχία στους τελικούς. Δεν υπάρχουν έτσι κάποια ιδιαίτερα ερωτηματικά για την ενδεκάδα, παρά το γεγονός ότι και ο Χακίμι και ο Ντεμπελέ προέρχονται από τραυματισμούς. Νομίζω ότι όσο αντέξουν και οι δύο θα βρεθούν στην βασική ενδεκάδα, με τον Σαφόνοφ, τον Χακίμι, τον Πάτσο, τον Μαρκίνιους και τον Ούνο Μέντε στην άμυνα, τον Βιτίνια, τον Ζωάο Νέβες, τον Φαμπιάν Ρουίς, τον Μπαρκολά, τον Ντεμπελέ και τον Χρίτσα Κβαρατσικέλια για ενδεκάδα για την Παρίσι Ζερμέν. Η Άρσεναλ με τον Ράγια, τον Μοσκέρα ή τον Τίμπερ στο δεξί άκρο της άμυνας. Εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά, κατά πόσο ο δεξιός αμυντικός που θα παίξει θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στον εκπληκτικό Γεωργιανό, ο οποίος έχει κάνει φοβερά πράγματα φέτος στο Champions League. Το έδειξε αυτό και με την Bayern. Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά με τον...
2: Έρχεται κι άλλος Κβαρατσχέλια, το ξέρεις, ε?
3: Ναι.
2: Ο αδερφός του, 16 χρονών, 16 χρονών ο Χιτσβά, ο Τόρνικε, συγγνώμη, Τόρνικε, ο Χιτσβά είναι ο κανονικός.
3: Ναι.
2: Τα μεγαλύτερα ταλέντα, λέει, και ήδη η Bayern σκέφτεται να τον πάρει.
3: Σκέφτεται να τον πάρει, ναι, όντως.
2: Δυναμό τη Φλίδας παίζει για την ιστορία.
3: Ναι. Η Arsenal λοιπόν θα παίξει με Ράγια κατά τα δοκάρια, Μοσκέρα, η Τίμπερ δεξιά, Καλαφιόρη αριστερά. Αν και συνήθως στόπερ, ο Αρτέτα το βάζει πολλές φορές ως αριστερό μπακ. Ο Σαλιμπά με τον Γκάμπριελ, οι δύο στο κέντρο της άμυνας. Του Μπιμέντι, Ντέκλαν Ράις στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Λίγο πιο μπροστά ο Όντεγκαρτ. Ο Μπουκάγιο Σάκα στη μία πλευρά, ο Τροσάρ στην άλλη και ο Βίκτορ Γιόκερες στην κορυφή της επίθεσης. Λογικά αυτές πάνω κάτω θα είναι οι δύο δεκάδες αύριο στην Βουδαπέστη, με την ελπίδα να δούμε έναν έτσι καλό ανοιχτό τελικό. Έχω την αίσθηση ότι η Arsenal θα προσπαθήσει να ρίξει το ρυθμό. Δεν νομίζω ότι αν πάρει το μάτς γρήγορο ρυθμό θα μπορέσει να αντέξει η Arsenal, και να εκμεταλλευτεί βέβαια το μεγάλο της όπλο που είναι οι στατικές φάσεις, να απειλήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο την Paris Saint-Germain. Και νομίζω ότι η Arsenal μπορεί, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, δηλαδή να ανακόψει το ρυθμό των αντιπάλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει δειχθεί φέτος ελάχιστα γκολ σε ανοιχτό γήπεδο, και αυτό δείχνει την ικανότητά της σε αυτό το κομμάτι. Θα είναι σίγουρα μια σκακέρα. Είπαμε ότι η Paris Saint-Germain συνήθως επιλέγει να παίξει επιθετικά. Είδαμε όμως ότι με την Bayern μπορεί να παίξει το σύστημα και αλλιώς, με καλή ανασταλτική λειτουργία και με αντεπιθέσεις, με άξονα βέβαια τον Κβαρατσχέλια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τελικά ποια θα είναι η νικήτρια στον αυριανό πολύ μεγάλο αυτό τελικό.
2: Πάρα πολύ ωραία. Καλό απόγευμα, Μιχάλη.
3: Καλό απόγευμα.
2: Λοιπόν, πάμε μουσικούλα και ερχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής, όπως κάθε Παρασκευή, με Θρύλους FM και Αντώνη Γλυκά.

0: Λίστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Καλησπέρα κύριε Γλύκα, τι κάνετε?
2: Γεια σας, καλό απόγευμα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα,
1: Βέβαια.
2: Πριν δύο χρόνια γράψαμε με χρυσά γράμματα το όνομα του Ολυμπιακού, γράφηκε με χρυσά γράμματα το όνομα του Ολυμπιακού στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται στο conference, όπου πώς το πανηγύρισε η West Ham, πώς το πανηγύρισε η Chelsea, πώς το πανηγύρισε η Ρώμα, πώς το πανηγύρισε ο Ολυμπιακός μας και πώς το πανηγύρισε και η Crystal Palace, τρεις αγγλικές ομάδες, μία ιταλική και ο Ολυμπιακός μας. Μεγάλη δουλειά είναι αυτό και είδατε τι αξία έχει ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Ένα όνειρο στην κυριολεξία, το οποίο συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Και βέβαια να πούμε θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ που έφερε και εκείνη άλλο ένα ευρωπαϊκό τίτλο, τον τέταρτο, και περιμένουμε και καλύτερη συνέχεια και στο μέλλον, και βέβαια άρχισαν και τα παιχνίδια στα play-off για το φετινό πρωτάθλημα. Και σε λίγες ώρες από τώρα η ομάδα handball, Ολυμπιακός Όμιλος Σινή, στο τέταρτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ελπίζουμε το σκόρ είναι 2-1 τώρα, να πάρουμε το παιχνίδι στο γήπεδο της ΑΕΚ και να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα. Μεγάλες στιγμές είναι όλες αυτές για τον Ολυμπιακό, για την ιστορία μας. Βέβαια στην ιστορία πάντοτε υπάρχουν και δυσάρεστες στιγμές. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τον Βούλη, τον Παρασκευά, τον άντρα, τον αγαπημένο μας αυτόν ποδοσφαιριστή. Έχουν γίνει και έχουν συζητηθεί τόσο πολλά. Τώρα όμως να τα ακούσουμε και από την επίσημη θέση του Συνδέσμου Βετεράνων. Αυτός ο σπουδαίος αμυντικός που δεν υπάρχει όμοιός του. Με αυτή την καταπληκτική τεχνική κατάρταση, την ταχύτητα, τον δυναμισμό, τη μεγάλη έτσι άνεση στο ψηλό παιχνίδι, το φοβερό μαρκάρισμα στους αντιπάλους επιθετικούς, τις καταπληκτικές μεταβιβάσεις στους συμπαίκτες του. Μια ηγετική μορφή με άλλους μεγάλους παίκτες του Ολυμπιακού που πήρε 7 πρωταθλήματα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό τα 7 πρωταθλήματα, τα 3 κύπελλα, Super Cup και όλα αυτά. Ο Πάρης, ο Βούλης όπως τον λέγαμε, ξεκίνησε από τον Παναδραμαϊκό, πήγε στη Ξάνθη, όπου βέβαια στη Ξάνθη έκανε 2 θητείες, έτσι. Ήρθε στον Ολυμπιακό, όπου από το 98 μέχρι το 2003, που για δικούς του λόγους αποφάσισε να αποχωρήσει, καθώς έφυγε και από την εθνική ομάδα, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο βασικός center back μαζί με τον Δέλα, που τους θέλουμε την αγάπη μας, την εκτίμηση και το σεβασμό μας σε αυτό το σπουδαίο παίχτη, για αυτή την έτσι απώλεια της συζύγου του. Να είναι καλά και εκείνος και η Βικτωρία, η κορούλα του. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Και βάση περιπτώσει. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό στις 2 θητείες πήρε 7 πρωταθλήματα, όπως είπαμε, 3 κύπελα, πήρε ένα Super Cup από το 98 στο 2003, μέλος εκείνης της ομαδάρας του Ολυμπιακού, και συνεχεία έφυγε, πήγε στη Ξάνθη, ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό από το 2007 έως το 2009, όπου ξαναπήρε 2 πρωταθλήματα, έπεσε συνολικά 120 και πλέον συμμετοχές. Και έπαιξε και λίγο στη δόξα δράμας. Για μας μια κορυφαία μορφή του ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού, αυτός ο αγαπημένος φίλος, ο οποίος εάν δεν είχε αποφασίσει να αφήσει το ποδόσφαιρο, τον πείσαμε, τον έπεισαν οι δικοί του άνθρωπος, ο κόσμος, να ξαναεπανέλθει. Θα ήταν ο βασικός έτσι center back μαζί με τον Δέλε στο ευρωπαϊκό κύπελο. Αυτό να το θυμόμαστε. Η ξαφνική του έτσι αποχώρηση έδωσε την ευκαιρία να παίξουν και άλλα παιδιά, και ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Καψής, ένας καταπληκτικός center back. Ο Παρασκευάς ήταν μέλος εκείνης της ομαδάρας που στις 11 Μαΐου του 2003 στη Ριζούπολη, σε εκείνη την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ισοπαίδωσαν τον Παναθηναϊκό στην κυριολεξία με το 3-0, που ήταν και η ουσιαστική κατάκτηση του 7ου συνεχομένου πρωταθλήματος, με εκείνα τα γκολ του 2 του Γιαννακόπουλου και του Τσιοβάνη. Ο Βούλης λοιπόν μαζί με τον Κατριανάκη και τον Αμανατίδη, τον Κοστούλα, τον Θανάση, Βενετίδη, Σκαρεμπέ, Ζέτεμπεργκ, Γιαννακόπουλο, Τζότζεβιτς, Ζιοβάνι, ο Λάμπρος Χούτος και τα άλλα παιδιά που έπαιξαν, όπως ο Ανατολάκης, ο Νινιάδης, ο Φορίγουε, με προπονητή τον Όλεγ Προτάσοβ και συνεργάτη τον Σινισαγκότης. Θυμόμαστε τι έγινε εκείνο το απίστευτο βράδυ. Τρελαθήκαμε στην κυριολεξία. Είχε πάρα πολλούς επίσης σημαντικούς άλλους στον Ολυμπιακό συμπαίκτες, όπως τον Χουρόγλου, τον Καραταΐδη, τον Γεωργάτο, Μαυρογεννίδη, Πουρσανίδη, Λουτσιάνο, Καραπιάλη. Με τι παίκτες έχει παίξει και τι παίκτες έχουν φορέσει την τιμημένη φανέλα του Ολυμπιακού και βέβαια και της εθνικής ομάδος οι περισσότεροι. Ο Ίβιτς, ο Ζε Ελίας, Αλεξανδρής, Πατσατζόγλου, Καστήλιο, με Νικολοπολίδη, με Κωνσταντίνου, το Μιχάλη, το Ρωσίδης, ο Αβραάμ Παποδόπουλος, ο Ζευλάκοφ, Γκαλέτη, Κοβάσεβιτς, Μήτρογλου, Ντουντού, Ντιόγκο. Σε όποιον όμως από αυτούς μιλήσει άνθρωπος και πει πες μας δύο λέξεις για τον Άντζα, τα καλύτερα λόγια που μπορούσαν να πούνε για αυτό τον καταπληκτικό ποδοσφαιριστή, γι' αυτό τον τιμήσαμε και σαν σύνδεσμος βετεράνων, πήγανε αρκετά μέλη επάνω, το είδατε φαντάζομαι, έτσι, ο Γεωργάτος, ο Τζότζεβες, ο Στοροσίδης, ο Βάλας, ο Σιώβας, Καστίγιο, Αβραάμ Πατσατζόγλου, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Πατσατζόγλου, ο Σφαγιανάκης, δηλαδή πολύ σημαντικό και η παρουσία και του συνδέσμου βετεράνων, του Προέδρου του Ολυμπιακού με τα στεφάνια, είναι τιμώντας αυτόν τον σπουδαίο παίχτη. Οι προπονητές οι οποίοι είχε ο Βούλης, έτσι όπως τον έλεγαμε, όπως το έχω πει πολλές φορές απόψε, γιατί μας πονάει στην κυριολεξία μέσα σε 7 μήνες να φύγει αυτό το παιδί έτσι. Ο Μπάγεβιτς, ο Μπιγκόν, ο Ματζουράκης, ο Λεμονής, ο Κόλιας, ο Κάτανετς, ο Προτάσοφ, ο Γκόγκιτς, ο Σεγκούρα, ο Βαλβέρδε, όποιον προπονητή.
1: Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, συγγνώμη, κύριε Γλυκά, γιατί αναφέρει τον Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε δεν τον είχε στον αποκλεισμό τον Ευρωπαϊκό και από εκείνο το παιχνίδι και μετά δεν τον έβγαζε από την ενδεκάδα.
2: Έτσι, έτσι. Χαίρομαι ιδιαίτερα και το εκτιμώ αυτό που κάνετε. Σας το λέω γιατί καταλαβαίνετε με τι προσπάθεια τώρα προσπαθώ να βγουν αυτά. Γιατί μιλώ για τον Άντζα. Μιλούσαμε συνέχεια, του έλεγα, ρε Βουλή, πότε θα έρθουν οι βετεράνοι να παίξουν. Σε λέω πριν ένα χρόνο, πριν ενάμιση, πριν δύο, πριν τρία. Σε θέλουμε κοντά μας. Αντώνη μου λέει, εντάξει καλά είμαι, θα έρθει μια στιγμή να κάνουμε, είμαι νέος ακόμη. Ας κάνετε πρώτα για τους πιο μεγάλους που κάνετε, για κόσμο που έχει ανάγκη και θα έρθει κάποια στιγμούλα να έρθετε στη Δράμα που έβγαλε. Βγάλαμε και σπουδαίους παίχτες, έτσι. Ο Καστοβασίλης, ο Παχατουρίδης, τόσα παιδιά παίξανε από τη Δράμα στον Ολυμπιακό και βέβαια και σε άλλες ομάδες όπως ο Λουκανίδης. Δεν ήθελε, δηλαδή ήθελε να μένει ήρεμα, μόνος του. Ένα καταπληκτικό παιδί με ένα έτσι, κλειστός χαρακτήρας, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη. Τον αγαπήσαμε πάρα πολύ, μας λείπει και βέβαια ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, γιατί όταν μάθαμε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, ήθελε με αξιοπρέπεια. Ποτέ δεν το βγάλαμε προς τα έξω. Ήταν δική του απόφασης. Ο Ολυμπιακός, με τις συντονισμένες συνεννοήσεις που κάναμε, του είχαμε στείλει ειδικό εξοπλισμό τους τελευταίους μήνες για να μπορεί να ανταπεξέλθει από τις απαιτήσεις που είχε αυτή η τρομακτική ασθένεια που πειράζει όλο το νευρικό σύστημα, αλλά δεν ήθελε να λέει τίποτα. Και εμείς σεβόμαστε αυτή την... Αλλά σήμερα δεν γίνεται να μην πούμε, όπως και όλες τις προηγούμενες μέρες, είδατε οι αναφορές έγιναν. Ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής στο πάνθεο των ιδεών της τελικής ιστορίας του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. αγαπημένος φίλος. Λοιπόν, και για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα Ελλάδος στο χάντολ σε λίγο.
1: 5 η ώρα είναι το μάτς, να
2: πούμε. 6 ώρα. 6 ώρα, ναι.
1: 66 ώρα, να σωστά.
2: Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα χάντολ, γιατί το θέλουμε πάρα πολύ. Και βέβαια χαρήκαμε ιδιαίτερα για ό,τι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για ό,τι τίτλο κατακτά ο Ολυμπιακός και ό,τι καλό γίνεται, γιατί είναι μια κοσμογονία αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό. Γιατί η ομάδα handball έχει αυτή τη στιγμή 200 παιδιά που από τότε που φτιάξαμε την ομάδα Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή έχουν έρθει παιδιά στον Ολυμπιακό, θα βγουν καινούργιοι παίχτες, δηλαδή και αναβαθμίστηκε το handball στην Ελλάδα, έτσι. Να είστε καλά, την αγάπη μου, και βέβαια πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο και ένα πάρα πολύ καλό τριήμερο, και προσοχή με όλους αυτούς τους που τρέχουν στους δρόμους ανεξέλεκτα και γίνονται τόσα πράγματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας κύριε Γλυκά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: καλά.
2: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
2: Και σε εσάς.
0: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
1: Με σε κρετού. Τι έβαλες ρε φίλε. Λοιπόν, 5 έχει βουλιαγμένο Ολυμπιακός και 6 έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, παραλαμβάνω, γιατί έχω μπερδέψει τις ώρες των μεταδόσεων, γιατί με αυτό ήθελα να κλείσω. ΕΡΤ 2 Σπορ, βουλιαγμένο Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός πόλο των γυναικών. Χθες έκανε η αντίστοιχη ομάδα του Ολυμπιακού στους άντρες περίπατο στο Σεράφιο 2-0 το Παναθηναϊκό Συνήκες 20-14. Και σε 6 ακολουθεί επίσης από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Έρχεται δελτία ειδήσεων με τον Θοδωρή Αντωστόπουλο. Αμέσως μετά και Σκαπράνος, κινηματογραφικά νέα και άλλα πολλά. Και Μισελ Κρετού.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Πρώτη με 23,5% στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεύτερος ο Τσίπρας με 12,8%. Ακολουθούν Πασόκ με 10% και Καριστιανού με 9,5%. Ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας, είπε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Πρωθυπουργός. 5 συλλήψεις στην Καστοριά για κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης φρέων από την Αλβανία κατασχέθηκαν πάνω από 2,4 τόνοι λαθρέου ψυκτικού υγρού. Ισόβια στον 39χρονο για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγου του Μεσφυρίσου Σαμπελόκηπους το 2024. Με συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου απόψε στις 8 στο Πασαλιμάνι ξεκινούν οι ημέρες θάλασσας 2026. Δύο τραυματίες από πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι της Ρουμανίας, άλλο ένα συνετρίβει σε αγροτική περιοχή. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του, είπε ο Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία ξεπέρασε ένα ακόμα όριο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. 14 νεκροί από τα Ισραηλινά πλήγματα χθες στο Νότιο Λίβανο. Λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Άκης Καπράνος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε. Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4.

και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Η μακροβιότερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαστε 32 χρόνια στον αέρα. Και εγώ είμαι ο Άκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι τέλος πάντων προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα. Έχουμε μπόλικες νέες ταινίες για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε βέβαια και τα βραβεία από τις Κάνες που δόθηκαν την Κυριακή. Όπου ο Κριστιάν Μουνγκιού επιτέλεσε ένα hat-trick, κέρδισε για δεύτερη φορά τον Χρυσό Φοίνικα, μπαίνει δηλαδή σε ένα πολύ μικρό

από τον Αμπάς Κιαροστάμι. Το ρουμάνικο σινεμά δεν έχει σταματήσει να μας δίνει αριστουργήματα. Νομίζω μία από τις ταινίες που εμένα με σόκαραν ήταν το Θαύμα, το Miracle του 2018 ή 19, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να πω ότι το ρουμάνικο σινεμά δεν έχει σταματήσει να μας δίνει σπουδαίες ταινίες, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι το ιρανικό σινεμά είχε το πικ του εκεί στα τέλη των 90s, αρχές των 2000s και μετά, όταν δηλαδή σταμάτησαν οι σπουδαίοι εκπροσωποί του να κάνουν σινεμά, δηλαδή ο Κιαροστάμι, ο Ματζιντή, ο Μαχμαλμπάφ. Για μένα το επίπεδο έπεσε, η προσωπικότητα χάθηκε. Το επίπεδο ίσως να είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά η προσωπικότητα, το στίγμα σίγουρα χάθηκε. Να πάμε όμως στις νέες ταινίες της εβδομάδος. Και να ξεκινήσουμε με ένα φιλμ που γίνεται φαινόμενο. Είναι το φιλμ τρόμου Backrooms. Και είναι από τις σπάνιες εκείνες στιγμές που μπαίνεις στο σινεμά κάπως ψευτοϋποψιασμένος. Έχεις μια ιδέα για το τι πρόκειται να δεις και η ταινία σε διαψεύδει. Γιατί βλέπετε, το Backrooms προέκυψε από ένα viral ιντερνετικό φαινόμενο και ως εκ τούτου περίμενα τα χειρότερα. Δηλαδή, όταν μια ταινία βασίζεται σε κάτι που δεν έχει ιστορία, δεν αποτελεί καν ιστορία, δεν υπάρχει δηλαδή από πίσω ένα δράμα, ένας ήρωας, κάτι συλλογικό, λίγο εγώ χάνομαι, λίγο μπερδεύομαι. Με τα video games είναι επίσης έτσι, αλλά τελικά το Backrooms μου την έφερε. Γιατί είναι μια απολαυστική ταινία, είναι με την γεμάτη ιδέες και μια πολύ πολύ τρομακτική ταινία. Να πω πως θα συντομεύσω λίγο το story, γιατί χρειάζεται να εξηγήσεις λίγο το φαινόμενο, το παιχνίδι, τη φάση με το creepypasta στο διαδίκτυο, αλλά θα χαθείτε και δεν έχει και νόημα, δεν υπάρχει λόγος, ταινία πάτε να δείτε. Να πούμε λοιπόν πως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τρόμου. Θυμίζει και λίγο, θα έλεγε κανείς, επεισόδιο της Ζώνης του Λυκόφωτος, όπου ένας ιδιοκτήτης μαγαζιού επίπλων ανακαλύπτει μια μυστηριώδη πόρτα στο υπόγειό του και εξαφανίζεται σε μια άλλη διάσταση, ένα ατελείωτο λαβύρινθο από άδειους διαδρόμους, ξεθοριασμένα δωμάτια και αφύσικα φωτισμένους χώρους όπου οι κανόνες της πραγματικότητας μοιάζουν να έχουν καταρρεύσει. Οι φίλοι του φανταστικού ίσως να θυμούνται τους τίτλους. Η ταινία για μένα έχει ολίγη από Cube του Βινσέντζο Νάταλι, μια γενναία δόση από το Σκίνα Μαρίνκ, που για μένα είναι ίσως η σημαντικότερη ταινία τρόμου του 21ου αιώνα, για λόγους που κάποτε θα τους κουβεντιάσουμε και εδώ. Η ταινία μοιάζει να μην έχει σε κάθαρη αρχή ή τέλος, καθώς στο φινάλε μας περιμένει ένα ακόμα πρόσωπο του ίδιου εφιάλτη. Είναι δηλαδή μία μυθολογία που ανοίγει και ανοίγει και πιστεύω ότι θα δούμε πολλά sequels. Έχεις λίγο μία αίσθηση POV παιχνιδιού. Την έχεις. Αυτό είναι κάτι που εγώ το παρατηρώ τελευταία γενικότερα στις ταινίες τρόμου, πως μοιάζουν να έχουν γραφτεί, και είναι φυσιολογικό έτσι, μοιάζουν να έχουν γραφτεί από ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν και με ταινίες τρόμου και με horror adventure games. Αλλιώς ήταν τα POVs, δηλαδή, για να το πούμε ελληνικά, τα υποκειμενικά.

μενικά πλάνα στον Hitchcock, αλλιώς ήταν στον Argento, από όπου τα αντέγραψε το αμερικάνικο σινεμά στα 70s, αλλιώς είναι τα POV shots, τα υποκειμενικά πλάνα σήμερα σε ταινίες όπως το Hokum, για παράδειγμα, και τούτο εδώ. Κάτι που ήταν για μένα φυσιολογικό να συμβεί, γιατί συνέβη και με όλα όσα προηγήθηκαν των video games. Συνέβη καταρχάς από την αρχή του σινεμά, συνέβη με τα θεατρικά έργα, πώς πήγαμε από το θέατρο στο σινεμά, συμβαίνει με τα κόμικ, πώς το σινεμά επηρεάστηκε από την γλώσσα των κόμικ, πώς τα κόμικ δανείστηκαν από τη γλώσσα του κινηματογράφου και πλέον δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος έχει δανειστεί τι από πού. Το ίδιο θα γίνει και με τα video games σε λίγα χρόνια από τώρα, έτσι όπως τα ίδια video games αρχίζουν να είναι κάτι παραπάνω από απλά, ξέρετε, πρέπει να κάνεις αυτό για να κερδίσεις αυτό, απλά δηλαδή μηχανιστικοί κώδικες πλοκών που από κάτω δεν κρύβουν κάτι ουσιαστικά βαθύτερο. Είμαι δηλαδή αισιόδοξος για το μέλλον του σινεματρόμου και συμβαίνουν γενικότερα ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε μια ταινία η οποία λέγεται Obsession. Βγήκε στους αμερικάνικους κινηματογράφους πριν από λίγο καιρό. Δεν είχε ιδιαίτερη προώθηση και ήταν και μια πάμφθινη ταινία. Είναι μια ταινία η οποία στήχησε $1 εκατομμύριο. Λιγότερο, ξέρω εγώ, από την μεγάλη ελληνική ταινία μια σεζόν. Κάθε σεζόν έχουμε μια μεγάλη ελληνική παραγωγή. Συνήθως αυτές κοστίζουν 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ έχουμε το Obsession, το οποίο βγήκε κάπως στη ζούλα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν λίγο καιρό με budget $1 εκατομμύριο και τώρα που μιλάμε έχει κάνει 90. Με έναν τρόπο δηλαδή, το μοντέλο του ανεξάρτητου σινεμά και των B-movies ενδέχεται και να επιστρέψει σε αυτή την εποχή. Σίγουρα έχει επιστρέψει στο streaming, όπου πλέον το Netflix και όλες αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούν σαν τα καλάθια των video club, όπου έπεφταν 50-100 ταινίες το χρόνο που δεν είχες ξαναδεί. Τώρα μπαίνουν 50-100 ταινίες τη μέρα. Αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται, ένα καινούριο μοντέλο το οποίο να ευνοεί το ανεξάρτητο σινεμά μπορεί και να είναι εφικτό ακόμα και σε αυτήν την φρικτή εποχή που ζούμε.

Πάμε και για ένα τραγούδι. Αυτή είναι η Kate Bush, η οποία θα μας τραγουδήσει το Army Dreamers τώρα.

Λοιπόν, πάμε για την επόμενη ταινία αυτής της εβδομάδας, που για μένα είναι ίσως και λίγο καλύτερη. Είναι μια ταινία από την Κολομβία καταρχάς, γενικότερα με το σινεμά της Λατινικής Αμερικής. Okay, έχω τα κολλήματά μου. Βασικά είναι το σινεμά που αναζητώ όταν πηγαίνω, ας πούμε, σε κάποιο φεστιβάλ που δεν έχεις πολλά να διαβάσεις τον κατάλογο και έχεις λίγη ώρα ελεύθερη και πρέπει να διαλέξεις μια ταινία και μπορείς να βασιστείς μόνο στη χώρα προέλευσης. Οπότε η Λατινική Αμερική για μένα έχει ένα προβάδισμα. Λατινική Αμερική, Ρουμανία, που είπα πριν, βεβαίως Ρωσία και Ουκρανία κάνουν ένα σπουδαίο σινεμά. Κολομβία λοιπόν, ένας ποιητής. Για κάποιο λόγο η ταινία έχει διανομή και στα multiplex. Για κάποιο λόγο είδα ότι η ταινία παίζεται και σε village. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Είναι η ιστορία ενός μεσήλικα ποιητή, ο οποίος διδάσκει λογοτεχνία σε ένα δημόσιο σχολείο. Είναι ένας άνθρωπος σε ένα τέλμα, η μητέρα του είναι άρρωστη, ο ίδιος είναι ένας ποιητής που δεν έχει γνωρίσει κάποια αναγνώριση και σε αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής του συναντά ένα ατσούμπαλο κοριτσάκι στην τάξη του, το οποίο έχει τρομερό ταλέντο στην ποίηση και αποφασίζει να το αναλάβει, να γίνει με έναν τρόπο ο προστάτης αυτού του φτωχού παιδιού. Αποφασίζει λοιπόν να τη βοηθήσει να αναπτύξει το ταλέντο της στην ποίηση, λες και προβάλλει σε αυτήν την ευκαιρία να υπάρξει μέσα από το ταλέντο κάποιου άλλου. Η ταινία όμως δεν είναι σκληρή μαζί του. Θέλω να πω, αποφεύγει κάπως την ευκολία της κοινικής αποδόμησης του ήρωα μέσα από τη γελοιότητα του οποίου ο σκηνοθέτης αναδεικνύει μια απελπισμένη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι ένας ήρωας ο οποίος είναι, ναι μεν θλιβερός, αλλά δεν είναι ποτέ ασήμαντος. Αυτή η θλίψη περνάει μέσα από ένα σαρκαστικό φίλτρο το οποίο εκτοξεύει την ταινία στη σφαίρα της κομμωδίας. Έχει πολύ πλάκα η ταινία ενίοτε. Είναι μια παράξενη κομμωδία. Είναι μια κομμωδία για την αποτυχία, όχι για την ηρωική μεγαλοπρεπή αποτυχία που λατρεύει το σινεμά, αλλά για την κοινότοπη, καθημερινή, αόρατη αποτυχία των ανθρώπων που συνεχίζουν να ζουν χωρίς ποτέ να γίνουν αυτό που φαντάστηκαν. Η κομμωδία των αδερφών Κοέν, ας πούμε, σημειολογικά και σεναριακά, είναι μια τέτοια κομμωδία, μια κομμωδία της κοινότοπης αποτυχίας. Προσπαθήστε να φανταστείτε ένα σενάριο των αδερφών Κοέν σκηνοθετημένο με τα εργαλεία του ιταλικού νεορεαλισμού. Και κάπως έτσι θα φτάσετε στην ταινία αυτή. Η ταινία λέγεται «Ένας ποιητής», την σκηνοθετεί ο Σιμών Μέσα Σότο και έχει σημασία ότι η ταινία λέγεται «Ένας ποιητής». Ένας ποιητής, δηλαδή όχι ένας οποιοσδήποτε ποιητής. Ένας ποιητής, δηλαδή όχι ο ποιητής, ο ποιητής, δηλαδή όχι ένα μυθικό πρόσωπο, ούτε ποιητής σκέτο, που θα παρέπεμπε σε κάποια αφηρημένη έννοια υψηλής τέχνης, όχι, ένας ποιητής. Δηλαδή τελικά οποιοσδήποτε ποιητής. Η γλώσσα δηλαδή στον τίτλο αφαιρεί από τον ήρωα κάθε υποψία μεγαλείου πριν ακόμη αρχίσει η ταινία. Και μου αρέσουν αυτά. Μου αρέσει η οικονομία στον κινηματογράφο πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε σειρές άλλωστε. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτή η ταινία παίζεται και στα village. Έχει κάποιες σκηνές μέσα. Καταρχάς, okay, δεν είναι μόνο ότι έχει κάποιες σκηνές. Η ταινία ίδια είναι τόσο ξένη που εγώ θα πήγαινα, αν είχα χρόνο, για πλάκα,
έτσι σε μια προβολή, να κάνω, ρε παιδί μου, ρεπορτάζ τύπου πολεμικής ανταπόκρισης από το μέτωπο. Έτσι, για να δω πώς θα αντιδράει ο κόσμος.

Τέλος πάντων, πάμε για τραγούδι στη συνέχεια και αυτή εδώ είναι η Black Sabbath στο Into the Void.

0: Κάθε χρόνο
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Πάμε λοιπόν στις επόμενες ταινίες. Α, καταρχάς ακούτε ραδιοφωνική οθόνη, την φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο. Είμαι ο Άκης Καπράνος. Μιλάμε για τις ταινίες της εβδομάδας. Ξεκινήσαμε με το Backrooms, συνεχίσαμε με το Ένας Ποιητής και πάμε στις επόμενες που είναι αρκετές. Έχουμε ας πούμε την ταινία Homo Sapiens. Για κάποιο λόγο η ταινία βγαίνει με αυτόν τον τίτλο. Ο αυθεντικός της τίτλος είναι Homo Argentum και πρόκειται για μια κωμωδία. Για την ακρίβεια πρόκειται για μια σπονδυλωτή κωμωδία από την Αργεντινή. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας επισκέπτεται μια τέτοια. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε την ταινία Ιστορίες για Αγρίους πριν από 12 χρόνια, ήταν το 2014 η ταινία. Ερχόταν και αυτή από την Αργεντινή. Αποτελείται από 8, 9 σκετσάκια, δεν θυμάμαι. Μαύρη κωμωδία στο σύνολό της. Και μάλιστα μας είχε αρέσει πολύ αυτή η ταινία τότε, γιατί τα σκετσάκια ήταν καταρχάς μεγάλα στη διάρκεια. Είχαν ένα χώρο να ανασάνουν αυτές οι ιστορίες. Και επίσης είχαν πολύ μαυρίλα και πολύ πλάκα. Το Homo Argentum λοιπόν είναι μία παρόμοια σπονδυλωτή σάτυρα από την Αργεντινή, η οποία αποτελείται από 16 αυτόνομες σύντομες ιστορίες, σκετσάκια δηλαδή, όλα τους πολύ έτσι καυστικά και κοινικά. Όλες μοιράζονται τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον σπουδαίο Αργεντινό ηθοποιό Γκιγέρμο Φραντσέγια. Κάποιες από αυτές τις ιστορίες, ιδίως η πρώτη, έχουν τρομερή πλάκα. Αλλά το θέμα είναι ότι ουσιαστικά πρόκειται για ανεκδοτάκια. Έτσι μικρές που είναι οι ιστορίες, ούτε χαρακτήρες προλαβαίνεις να αναπτύξεις, ούτε κομικές περίπλοκες καταστάσεις προλαβαίνεις να σχεδιάσεις. Είναι δηλαδή one joke, one note, όλη η ταινία, αλλά okay, δεν θα περάσεις και άσχημα. Αλλά ξέρω εγώ, εξαρτάται τι περιμένει ο άλλος όταν πάει να δει κωμωδία. Δεν ξέρω, είναι το είδος ξεπεσμένο, είναι η αλήθεια. Έλεγα αυτά τα ωραία για το σινεμά του τρόμου πριν. Η κωμωδία από την άλλη μοιάζει να ακολουθεί μια πορεία νταλίκας στον κατήφορο τα τελευταία 15-20 χρόνια. Οπότε είναι αυτό που έχει γραφτεί, ότι όταν το νόμισμα είναι ξεπεσμένο, παίρνω ό,τι βρω. Μουσική. Πάντως, οκ, okay, μπορείτε και χειρότερα. Θέλω να πω, ελληνικό καλοκαίρι, θερινά σινεμά, ξέρετε πόσες γαλλικές κωμωδίες πρόκειται να δούμε και αυτή τη σεζόν. Τούτο εδώ το φιλμ είναι μάλλον καλύτερο, είναι μάλλον μια προτιμότερη επιλογή. Και αυτός εδώ είναι ο Τζαμιροκουάι στο Virtual Insanity.

Λοιπόν, πάμε σε άλλες δύο ταινίες. Ναι, είναι τόσες πολλές. Πάμε στην ταινία Beast. Είναι ένα σκληρό αθλητικό δράμα για έναν πρώην πρωταθλητή των Mixed Martial Arts, ο οποίος επιστρέφει στο ring για να σώσει την οικογένειά του, για να βρει λεφτά για τον αδερφό του, με τον οποίο είναι αποξενωμένη εδώ και χρόνια. Η ταινία ξεκινάει με μια φλασιά, ένα flashback από το παρελθόν, όπου βλέπουμε τον ήρωά μας με τον προπονητή του που παίζει ο Russell Crowe. Βλέπουμε ότι πρόκειται για έναν πολύ αποφασισμένο και πολύ ικανό αθλητή, ο οποίος εγκαταλείπει το άθλημα, γίνεται ψαράς. Έχουμε δηλαδή τη γνωστή ιστορία του underdog, αλλά Rocky. Μπαίνει λίγο μέσα και κάτι από την ταινία Warrior με τον Tom Hardy, αν την θυμόσαστε, ένα αριστούργημα. Το Beast δεν φτάνει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, γιατί έχουμε να κάνουμε με σχέσεις αδερφών πάλι και σε αυτές τις δύο ταινίες. Στο Beast δηλαδή έχουμε τον αδερφό του ήρωα, ο οποίος είναι επίσης πυγμάχος των Mixed Martial Arts, και ένα βράδυ τρώει της χρονιάς του και μπαίνει στο νοσοκομείο, και ο αντίπαλός του, ο άνθρωπος που τον έστειλε στο νοσοκομείο, είναι ένας σχεδόν αίτητος πρωταθλητής, και λέω σχεδόν αίτητος, γιατί έχει στην πλάτη του μία ήττα, μόνο μία ήττα στο παρελθόν, από τον ήρωά μας, ο οποίος και θα επιστρέψει στο ring για έναν τελευταίο αγώνα μαζί του. Είναι απολαυστική η ταινία, αν είστε φίλος του είδους. Ο Russell Crowe στο ρόλο του προπονητή πρέπει να παίζει 5 λεπτά όλα κιόλα, αλλά είναι καλά 5 λεπτά. Ο Tom Atkins που σκηνοθετεί είναι πολύ πεπειραμένος στα κλωτσομπουνίδια, και πραγματικά, όπως και για όλα τα είδη του σινεμά, έτσι και γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν καλά και άνθρωποι που το κάνουν χάλια. Και έχει σημασία, έχει σημασία. Είναι μάχη, μάχη με το σώμα. Υπάρχει μια ειδική γλώσσα του κινηματογράφου στο πώς προσεγγίζουμε ένα σώμα το οποίο μάχεται. Θέλω να πω, γιατί η σκηνή στο Old Boy, αυτή η κλασική σκηνή στο διάδρομο που είναι ένας εναντίον 7.000, ξέρω εγώ, είναι τόσο εντυπωσιακή και μας κερδίζει τόσο πολύ? Γιατί είναι one shot, γιατί δεν υπάρχει μοντάζ, γιατί, για να γίνουμε πιο κυριολεκτικοί, το ψαλίδι του μοντάζ δεν επεμβαίνει στο σώμα. Το ψαλίδι δεν κόβει το σώμα. Το σώμα πρέπει να αναδειχθεί, και είναι μεγάλη η μαγιά του Tom Atkins που φέρνει αυτούς τους κανόνες σε αυτό το και καλά υποδεέστερο και ντέκα σινεμά, και του προσδίδει έτσι μια αισθητική ποιότητα η οποία μετατρέπεται σε απόλαυση. Last but not least που λένε, έχουμε την κωμωδία «Ο τελευταίος Βίκινγκ». Κωμωδία, παράξενο το χιούμορ, αλλά βλέπω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της Δανίας. Οπότε αυτό λέει πολλά για το χιούμορ των Δανών και του Trier, έτσι να το βάλουμε όλο μέσα σε μια λογική. Ιδιόρυθμη μαύρη κωμωδία λοιπόν, για έναν πρώην ληστή τραπεζών, ο οποίος προσπαθεί να ξαναβρει τα κρυμμένα του χρήματα με μοναδικό κλειδί τον ναυτιστικό αδερφό του, που πιστεύει ότι είναι ο Τζον Λένον. Και στο ρόλο του αδερφού του, ο Μαντς Μίκελσεν, σε έναν κόντρα ρόλο. Τον έχουμε συνηθίσει πάντα να είναι ο επιβλητικός, να είναι ο κακός ή να είναι ο άνετος, ο σουάβ. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει εδώ, και είναι καταπληκτικός. Δηλαδή έμοιαζε ο ηθοποιός να ήθελε πολύ να παίξει σε ένα τέτοιο γήπεδο, να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο. Η δε ταινία είναι καλογραμμένη, είναι αστεία και, όπως είπα πριν, ιδιόρυθμη και ως εκ τούτου αναπάντεχη. Μια πολύ καλή μαγιά, δηλαδή. Μια πολύ καλή μαγιά ταινιών για αυτήν την εβδομάδα. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι θα διαλέξετε και δεν ξέρω αν ανήκετε σε αυτή την ιδιαίτερα συμπαθή κατηγορία ανθρώπων που βλέπουν περισσότερες από δύο ταινίες την εβδομάδα.

Και ειλικρινά τα λέω όλα αυτά χωρίς να έχω κατά νου κάποιο μοντέλο που θα μπορούσε να κάνει όλο αυτό το σύστημα να δουλέψει καλύτερα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα εισιτήρια των θερινών κινηματογράφων δεν είναι καλά. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά φέτος τα πράγματα. Αυτή η υπερπροσφορά ταινιών δεν βοηθάει. Αλλά εάν κάνετε κέφι, κάτι πιο κλασικό,

που παίζεται στον Ζέφυρο. Παίζεται Δευτέρα έως Τετάρτη στις 11. Ο Ζέφυρος, ο οποίος είχε πάντα ένα σημαντικό πρόβλημα με την εικόνα και τον ήχο, νομίζω ότι αυτά έχουν διορθωθεί. Δηλαδή, έμαθα πως εγκατέστησαν ένα DCP. Οπότε ναι, ας το πούμε και αυτό για τον Ζέφυρο. Τα θερινά δεν έχουν ανοίξει βέβαια όλα ακόμα. Αργούμε ακόμα.

Ενώ την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Και χαίρομαι που έχω μία εβδομάδα μπροστά μου για να σκεφτώ τι να γράψω και τι να πω για αυτήν την ταινία που την είδα χθες το πρωί πρώτη φορά. Και συμβαίνει κάτι περίεργο με τον Αλμοδόβαρ τελευταία. Ενώ σε συγκινούν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες, τελικά δεν είναι οι ιστορίες που σε συγκινούν, είναι αυτός. Δηλαδή, εμένα με συγκινεί ο Αλμοδόβαρ, με συγκινεί το άνοιγμά του, με συγκινεί ο τρόπος που προσεγγίζει αυτούς τους ανθρώπους, ο τρόπος που γράφει αυτές τις ιστορίες. Άμα βγάλεις όμως την οικειότητα που έχω εγώ, οι φίλοι του Αλμοδόβαρ με τον σινεμά του, αυτό που μένει είναι ένα απλό μελόδραμα. Οπότε ψάχνω λίγο έναν τρόπο να το συντάξω αυτό. Ευτυχώς είπαμε, έχω μια εβδομάδα καιρό.

Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής οθόνης. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Όπως είπα, θα ξεκινήσουμε με Πέδρο Αλμοδόβαρ και πικρές γιορτές. Ξεκινήσαμε με μια αναφορά στις Κάνες. Είπαμε ότι το Χρυσό Φίνικα τον πήρε ο Κριστιάν Μουντζίου με την ταινία Φιόρδ. Να πούμε ότι το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής το κέρδισε ο Αντρέι Σβιάγκιντσεφ με τον Μινόταυρο. Ακολούθησε ο Πάβελ Παυλικόφσκι με το Fatherland, μια ταινία για τη ζωή του Τόμας Μαν, και ο Χαβιέρ Αμπράσι και Χαβιέρ Καλβέ για την ταινία La Bola Negra. Δηλαδή είχαμε εξημισίας ένα βραβείο σκηνοθεσίας. Είχαμε επίσης εξημισίας δύο βραβεία ερμηνείας, δηλαδή βραβεύτηκαν τέσσερις ηθοποιοί. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα στις Κάνες συνήθως. Είχαν πολλά χρόνια να γίνουν. Μάλλον ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Πακ Σαν Γουκ, προσπάθησε να μην αφήσει κανέναν παραπονεμένο.

Και εμείς λοιπόν θα το πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Είπαμε, ξεκινάμε με Αλμοντόβαρ. Ως τότε, μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Οριστικά ένοχοι, κατηγορούμενοι της πολυνεκρής πυρκαγιάς στο μάτι με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας, είπε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Πρωθυπουργός. 5 συλλήψεις στην Καστοριά για κύκλωμα εισαγωγής φρέων από την Αλβανία κατασχέθηκαν πάνω από 2,4 τόνοι. Ισόβια στον 39χρονο για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγου του μεσφυρίστου Σαμπελόκηπου στο 2024. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας υπήκοος στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Σε εξέλιξη η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μποτιλιάρισμα 12 χιλιόμετρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου και στην Αττική Οδό. Με συναυλία της Ελένης Τσάλιγοπούλου στις 8 στο Πασαλιμάνι ξεκινούν οι ημέρες θάλασσας 2026. Αντιδράσεις από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία και Γερμανία για τα ρωσικά ντρόουνς που έπεσαν στη Ρουμανία. Βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε, το μήνυμα Μετβέντεφ στους Ευρωπαίους. Στους 12 οι νεκροί από τον καύσωνα στη Μεγάλη Βρετανία. Λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Τι

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Με ένα καινούργιο κομμάτι της Christine Hers ανοίξαμε την απόψινή ροξόνη Dark Eyed Junko από το Sugar on Black Stone, το προσωπικό της άλμπουμ, και είναι από τα λίγα βέβαια κομμάτια σήμερα καινούρια που θα παίξουμε, κυρίως θα κινηθούμε στο παρελθόν. Ροξόνη, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, σπουδαία πράγματα στην Ροκζόνη απόψε. Το δεύτερο μέρος, ο Νίκος, στο μεγάλο αφιέρωμα, το δύο ώρο αφιέρωμα, στον θρυλικό Miles Davis, που συμπληρώθηκαν αυτήν την εβδομάδα 100 χρόνια από την ημέρα γέννησής του. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber, studio@kanali1.gr τα δικά σας email, και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Πάμε πίσω καμιά δεκαριά χρόνια, 11 για την ακρίβεια, 2015, Jamie XX, ντεμπούτο άλμπουμ το In Color, μετά τους DXX και το πολύ όμορφο από εκείνο το άλμπουμ Loud Places με τη Ρώμη. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

15 χρόνια πριν, Year, τρίτο studio album, 10,000 Hertz Legend και το single του τότε Radio Number 1. 18 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4. Για τη συνέχεια θα πάμε στους Gorillaz, ένα από τα μεγάλα ονόματα που θα δούμε φέτος το καλοκαίρι. Σαν σήμερα το 2005, οι Gorillaz πετύχαιναν το πρώτο τους νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία με το δεύτερο άλμπουμ τους Demon Days, μεγάλη εμπορική επιτυχία και στην Αμερική, όπου έφτασε μέχρι το νούμερο 6 εκεί. Πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις αυτό το άλμπουμ, που ξεπέρασε ακόμη και την επιτυχία του ντεμπούτου άλμπουμ τους, Dirty Harry.

I am one in ten. Τραγουδάνε UB40 πίσω στο 1981, στα δύσκολα χρόνια της Βρετανίας για τους εργαζόμενους, δηλαδή στα χρόνια της Θάτσερ. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, Present Arms, το οποίο έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1981, σπουδαίο σίγγλ.

Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Θα έρθουμε λίγο πιο κοντά στα δικά μας χρόνια. Όχι και πολύ κοντά, βέβαια. Έχουν περάσει ήδη 11 χρόνια από το τρίτο σπουδαίο στούντιο άλμπουμ των Florence and the Machine. Το How Big, How Blue, How Beautiful. Με σπουδαία κομμάτια εκεί. Το 2015 έφτασε κοντά στο Mercury Prize. 5 υποψηφιότητες για βραβεία Grammy. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Από όλες αυτές τις κομματάρες που έχει μέσα, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το Ship to Wreck. Και με αυτό θα πάμε μέχρι τις και μισή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική σκλήρυνση ALS.
1: Ροξόνη 90,4.

δύο χρόνια πριν, 1984, το άλμπουμ που εκτόξευσε την προσωπική καριέρα της Τίνα Τάρνερ, γιατί ήταν πάντα σπουδαία ως δουέτο με τον άντρα της, τον Άικ Τάρνερ. Αλλά το 1984 με το άλμπουμ της Private Dancer και την τεράστια εμπορική επιτυχία την έκανε μια superstar. Το μόνιμο κομμάτι εδώ, μια σύνθεση του Mark Knopfler, των Dire Straits, και το solo που μόλις ακούσατε του Jeff Beck. Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1, στους 90,4 Rock Zone, στα ραδιοφωνά σας. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7.

Σπουδαία Τίνα Τάρνερ, σπουδαία και η επόμενη, ίσως και πιο σπουδαία. Από τη δεκαετία του 80 πάμε στη δεκαετία του 70, 1976, σαν σήμερα η Diana Ross πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική για τέταρτη φορά στη σόλο καριέρα της και θα έμενε μάλιστα εκεί για 2 εβδομάδες με το κομμάτι της Love Hangover.

τέτοια υπόθεση ως τώρα, το δεύτερο ημίωρο, την Τάρνερ προηγουμένως, Diana Ross εδώ, σαν σήμερα νούμερο 1. Θα μείνουμε σε κυρίες και θα πάμε στην Melissa Etheridge, η οποία γίνεται σήμερα 65 ετών, γεννημένη το 1961, σαν σήμερα 29 Μαΐου, στο Κάνσας, αργότερα στο Μπέρκλεϊ, στη Βοστόνη και μετά στο Λος Άντζελες για τη μουσική της καριέρα πια. Σπουδαία πράγματα, συνολικά έχει 17 στούντιο ηχογραφήσεις, με τελευταία πριν λίγους μήνες το άλμπουμ της Rise. Εμείς όμως θα θυμηθούμε εδώ την σπουδαία τη στιγμή, το 1987, ένα κομμάτι που λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι, Like the Way I Do.

τους Rolling Stones φτάνουμε τα τελευταία 10 λεπτά. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. 1971. Μία από τις πολύ σπάνιες φορές στην τεράστια καριέρα των Rolling Stones, που σαν σήμερα είχαν και το νούμερο 1 στα singles με το Brown Sugar στην Αμερική, και το άλμπουμ τους Sticky Fingers ήταν νούμερο 1 στην κατηγορία των άλμπουμ. Συνεχίζουμε με ροκ επιτυχίες, με αφορμή γενέθλια. Πάμε στο μακρινό 1949. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φράνσις Ρόσι. Η φωνή και η κιθάρα των σπουδαίων Status Quo, ένα από τα πιο από τα παλιότερα βρετανικά συγκροτήματα, μακροβιότερα και πιο επιτυχημένα, με πάνω από 60 επιτυχίες στην Βρετανία. Η εμβληματική φωνή τους, ο Φράνσις Ρόσι, ο οποίος σήμερα γίνεται 77 ετών.

status quo, whatever you want, για τον Francis Rossi, που σαν σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949 και γίνεται 77 ετών. Κιθαρίστας και φυσικά η φωνή των θρυλικών status quo. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα για να πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικό διάλειμμα με ένα από τα εμβληματικά κομμάτια των Guns N' Roses. Πάμε πίσω στο 1989, 29 Μαΐου, κυκλοφορεί από το σπουδαίο τους πρώτο άλμπουμ Appetite for Distraction, το Sweet Child of Mine. Ένα από τα πιο γνωστά riff και solo κιθαριστικά όλων των εποχών. Επιστρέφω σε πολύ λίγο στη δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ σε 90,4 και τη Rock Zone.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΕΠΚΕΠΕ αλλάζει άρδιντα δεδομένα. Η αντιπολίτευση δεν βάζει μυαλό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, είπε από τα άγραφα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οριστικά ένοχοι, κατηγορούμενοι της πολύ νεκρής πυρκαγιάς στο μάτι, με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. 20 χρόνια φυλάκιση στον 34χρονο Γάλλο που δολοφόνησε τη Ράνια Μπουρνέλη στο Ηράκλειο Κρήτης το 2024. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας υπήκοος στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Σε εξέλιξη έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μποτιλιάρισμα 12 χιλιόμετρων στον Κηφισό, καθυστερήσει στο λιμάνι του Πειραιά, στην Αθηνών Κορίνθου και στην Αττική Οδό. Με συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου στις 8 στο Πασαλιμάνι ξεκινούν οι ημέρες θάλασσας 2026. Οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, αεροπορικές επιχειρήσεις, Βηρυτό και Κοιλάδα Μπεκά. Αντιδράσεις από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία και Γερμανία για τα ρωσικά ντρόουνς που έπεσαν στη Ρουμανία. Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικροφόνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Τι

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

26 χρόνια πριν, οι Granddaddy κυκλοφορούσαν το δεύτερο τους άλμπουμ, το Software Slump. Το Crystal Lake άνοιξε την δεύτερη ώρα εδώ στη Rock Zone. Ένα άλμπουμ που οι Granddaddy δεν ξεπέρασαν ποτέ. Παρότι έκαναν αρκετά καλά άλμπουμ στη συνέχεια. 8 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντηριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, όπως συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, αυτές τις δύο πρώτες ώρες, Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, με το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμα, το σπουδαίο αφιέρωμα που ετοίμασε ο Νίκος για τον Miles Davis και τα 100 χρόνια από την γέννησή του. τα μηνύματά σας στο Viber, studio@kanali1.gr τα δικά σημεία και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αφήνουμε τους Granddaddy και πάμε από τα λίγα, είναι η αλήθεια, σήμερα καινούργια κομμάτια που είχαμε να παίξουμε, στον Paul Heaton. Θα τον θυμάστε βέβαια από τους House Martins. Έχουν περάσει σαν σήμερα 40 χρόνια περίπου από το πρώτο άλμπουμ των House Martins, το London Zero, Hall 4, η Hall που ανέβηκε και στην, έκανε την έκπληξη και ανέβηκε και στην Premier League. Ο Paul Heaton έχει νέο προσωπικό άλμπουμ, είναι το Genius και ένα καινούργιο κομμάτι, το Favorite Kind of Idiot.

Ριάν Ντάουνι σε αυτό το πρώτο δείγμα από το νέο του άλμπουμ. Πάμε για τη συνέχεια στον Oasis και τον Noel Gallagher που σήμερα γίνεται 59 ετών. Ο ένας από τα δύο αδέρφια Gallagher, αλλά και ο πιο σημαντικός για το συγκρότημα, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κυρίως αυτό, έχει γράψει όλα τα σπουδαία κομμάτια των Oasis και κιθαρίστας. Προσωπική καριέρα βέβαια και με τους High Flying Birds, στο διάστημα που δεν ήταν παρέα με τον αδερφό του. Ξανά οι Oasis βέβαια από πέρσι μαζί σε μια απίστευτη περιοδία. 59 ετών ο Noel Gallagher, σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός. Ένα από τα καλύτερά του για τη συνέχεια. Live Forever.

σπουδαία τραγούδια που έχει γράψει για τους Oasis ο Noel Gallagher. Live Forever από το πρώτο τους πολύ σπουδαίο άλμπουμ. Noel Gallagher που σήμερα γίνεται 59 ετών. Θα μείνουμε στη Βρετανία για κάνα τραγούδια ακόμα σίγουρα. Και θα πάμε τώρα στο 1995 για τους Σκοτσέζους Teenage Fan Club που κυκλοφορούσαν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους Grand Prix. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σήμερα και όποιο βρετανικό μεγάλο περιοδικό έχει κάνει κάποια λίστα για τα σπουδαιότερα βρετανικά άλμπουμ όλων των εποχών, αυτό το άλμπουμ είναι μέσα από την ετικέτα της Creation. Πάμε να θυμηθούμε το single Sparky's Dream.

Rich Fan Club από το Grand Prix, ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά άλμπουμ όλων των εποχών. Συνεχίζουμε με Βρετανία, φεύγουμε από τη Σκωτία και πάμε στο Λίβερπουλ για τους Echo and the Bunnymen. Σαν σήμερα το 1981 ήρθε το δεύτερο τους άλμπουμ, η πρώτη τους επιτυχία, το top 10 επιτυχία στην Βρετανία, καθώς έφτασε μέχρι το νούμερο 10 και μπήκε βέβαια και μέσα στα 200 και στην Αμερική. Heaven Up Here, τι άλλο να ακούσουμε από εκεί, A Promise.

A Promise από το δεύτερο άλμπουμ Heaven Up Here των Echo and the Bunnymen που έχει κυκλοφορήσει 45 χρόνια πριν, σαν σήμερα το 1981. Και πάμε να κλείσουμε, να φύγουμε λίγο από τη Βρετανία. Πάμε στην Αμερική για τους Breeders και το Pod του 1990, το τεμπούτο άλμπουμ των Breeders. Και να ακούσουμε το κομμάτι που άνοιγε εκείνο το άλμπουμ, Glorious, τελευταίο για το ημίωρο. Επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μισό.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ροξάν.

Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, το A Whiter Shade of Pain. Ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο προκολοχώρου μου για τον Gary Brooker, που μπορεί να έφυγε από τη ζωή πριν 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1945 και έβαλε το χεράκι του με τον Keith Reed για αυτό το σπουδαίο κομμάτι που έμεινε στην ιστορία. Νούμερο 1 στην Βρετανία το 1967.

Τελευταίο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4. Τελευταίο ημίωρο για το πρώτο μέρος. 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η επόμενη θα έρχεται από το Rock and Roll. Πάμε πίσω στο 1962. Ο Τσάπι Τσέκερ κερδίζει τον Grammy για το καλύτερο rock and roll, για την καλύτερη rock and roll ηχογράφηση. Το Let's Twist Again. Σαν σήμερα το 1962.

κομμάτι των Kalman και Dave Apple για τον Chubby Checker. Let's twist again, μετά την τρέλα του twist με την επιτυχία του Checker το 60 με το The Twist και το 62 με την επανακυκλοφορία του νούμερο 1 και τις δύο φορές. Το Let's Twist Again σαν σήμερα κέρδιζε το Grammy για το καλύτερο rock and roll κομμάτι. Την ίδια μέρα, στην κατηγορία Rhythm and Blues, μια άλλη κομματάρα, ο Ray Charles κέρδιζε με το Hit the Road Jack.

δύο σπουδαία κομμάτια από το 1962, σαν σήμερα κέρδισαν Grammy. Ο Chubby Checker που ακούσαμε προηγουμένως στο Let's Twist Again στην κατηγορία Rock and Roll, και το Ray Charles με το Hit Road Jack για το καλύτερο rhythm and blues κομμάτι, την καλύτερη rhythm and blues ηχογράφηση. Δύο χρόνια αργότερα θα πάμε, 1964, κυκλοφορεί στην Αμερική το πρώτο άλμπουμ των Rolling Stones, διαφορετικό λίγο από την βρετανική έκδοση, καθώς τα κομμάτια Not Fade Away αντικατέστησαν το I Need You Baby της αγγλικής έκδοσης, και το Tell Me μπήκαν, αυτά τα δύο μπήκαν στην αμερικάνικη έκδοση. 1962, 29 Μαΐου του 64, το πρώτο άλμπουμ των Rolling Stones στην Αμερική. Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο. Ξεκινάμε με το Not Fade Away.

Προηγουμένως ήταν Not Fade Away και το Tell Me. Δύο κομμάτια που μπήκαν στην πρώτη έκδοση την Αμερικάνικη των Rolling Stones που κυκλοφόρησαν σήμερα. Εδώ είμαστε το 1965, ένα χρόνο μετά. Νούμερο 1 στην Βρετανία για δεύτερη φορά ο Dylan με το Bring It All Back Home, Maggie's Farm. Well, μας έβαλε στα τελευταία 10 λεπτά.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους της γενιάς του, με τραγικό τρόπο. Το 1997 ο τραγουδιστής τραγουδοποιός Jeff Buckley, που μου είχε δώσει πολύ λίγα δείγματα αλλά πολύ σπουδαία με το άλμπουμ του Grace, μπήκε να κουλυμπήσει στον Gulf River, έναν παραπόταμο στο Mississippi, στο Memphis του Tennessee, και χάθηκε για πάντα. Αυτός ο πολύ σπουδαίος μουσικός που σίγουρα θα μας είχε χαρίσει καταπληκτικά πράγματα. Eternal Life.

Με τον Jeff Buckley φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Ήταν live και έρχεται ο Νίκος Ξανθάκος στο δεύτερο μέρος του αφιέρωμα στον Miles Davis. Μείνετε συντονισμένοι εδώ σε 90,4. Εμείς τώρα το ραντεβού μας για την Τρίτη πια, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε θα τα πούμε την Τρίτη λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο τρίμηνο, ένα όμορφο βράδυ απόψε. Τελευταίο κομμάτι από τους Cars, Just What I Needed. Από το πρώτο τους άλμπουμ πίσω το 1978, ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα χωρίς διόδια ή περιορισμούς, γράφει στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Η εθνική στρατηγική δεν προσφέρεται για μικροπολιτική, απαντά το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Πασόκ για τους υδρογονάνθρακες. Ακυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα Τουρκετζίαν, το ωραιότερο δώρο για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, σημειώνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο 9 Ρωμά που ξύλωσαν καλώδια 2,7 χιλιόμετρων. 4 ενόχους για αμέλεια για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών από τα χιόνια στην Αττική Οδό το 2022, δείχνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με προβλήματα κυκλοφορίας σε Κηφισό, Αθηνών Κορίνθου και Αττική Οδό. Με τη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου σε μία ώρα στο Πασαλιμάνι ξεκινούν οι ημέρες θάλασσας 2026. Οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, αεροπορικές επιχειρήσεις σε Βηρυτό και Κοιλάδα Μπεκά. Εχμές Πούτιν ότι το ντρόουν στη Ρουμανία ήταν ουκρανικό, είπε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλλει στις έρευνες. Γενικά έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Νίκος Ξανθάκος, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Μαζί. Η Grateful Dead με τον Miles Davis. Και κάτι τέτοιο είχε συμβεί την άνοιξη του 1970 στο Fillmore. Μάλιστα, ακόμα και στην αυτογεωγραφία του γράφει ο Miles Davis ότι ο Jerry Garcia ήταν φανατικός της μουσικής του Miles Davis. Και μετά από χρόνια, ο Jerry Garcia με David Grisman μαζί εδώ έβγαλε ένα άλμπουμ με τίτλο μεταξύ άλλων So What. Το So What του Miles Davis που ακούμε εδώ. Γιατί ο Miles δεν επηρέασε μόνο την κοινότητα της μαύρης μουσικής, την soul ή το hip hop, αλλά και τη rock βέβαια. Όπως επηρεάστηκε και ο ίδιος.

Σήμερα κυκλοφόρησε και ένα πολύ καλό άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, από έναν κύριο που είναι άνω των 80, 82, 83 και είναι απόλαυση το άλμπουμ του Paul McCartney. Και υπήρξε εκείνη την εποχή πάλι, προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, είχαν στείλει τότε με fax η ομάδα του Miles Davis να συμμετέχει παίζοντας μπάσο σε κάτι που ήθελε να φτιάξει ο Miles Davis μαζί με τον Paul McCartney και τον Jimi Hendrix. Όμως ο McCartney εκείνη την εποχή ήταν σε διακοπές. Για το άλμπουμ του Paul McCartney που ήδη ακούτε από τη Rock Zone, θα έχουμε και πράγματα από την εβδομάδα που έρχεται. Μετά από ένα μικρό αφιέρωμα την Τετάρτη 7-8 στις δουλειές του Miles Davis, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, οι επιρροές που αφήνει πίσω του σε μουσικούς της jazz, της rock και του hip hop. Ένα άλλο show what από μια άλλη αγαπημένη του R&B, Ερίκα Μπαντού. Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος, 11 λεπτά μετά τις 7. Είναι το ραδιόφωνο του Πειραιά. Το κανάλι 1, κανάλι 1.gr.

με επιρροές sampling, διασκευή στο So What, μια σπουδαία τραγουδίστρια του R&B, Ερίκα Μπαντού, στο Rimshot intro.

Και τώρα 1994, το άλμπουμ Ready to Die. Ο καλλιτέχνης που έφυγε άδοξα και νωρίς. Notorious B.I.G. Εδώ μαζί με Puff Daddy, σαμπλάρι από το άλμπουμ του 74, 20 χρόνια πριν, Big Fun, τον Lonely Fire του Miles Davis.

Notorious με Puff Daddy, όπως ήταν το όνομα του εκείνη την εποχή, αργότερα έγινε Diddy. Και όταν έγινε Diddy το 2006 σε ένα από τα άλμπουμ του, το Press Play κάνει και αυτό sampling σε ένα κομμάτι του Davis από το σπουδαίο Bee Gees Brew, το Spanish Kim. Από την εταιρεία του Bad Boy Entertainment, Diddy Get Off. το Viber της εκπομπής, Facebook, Twitter, Insta. Νίκος Καρθάκος, Γκρίκλης και κανάλι 1.90.4 στα ελληνικά, έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Οι επιρροές του Τιτάνα Miles Davis στο hip hop και όχι μόνο. We like to dance in the summertime outside on the street corners. In Harlem, we call it getting off. Get off, nigga! Get off, nigga!

Να, εδώ πέρα ένα σπουδαίο ντουέτο της hip-hop, του rap, η Outkast, στο debut του άλμπουμ. Εδώ βέβαια ακούμε τον Diddy και τον Get Off. Σε εκείνο το άλμπουμ του 94 και αυτή με το μακροσκελή τίτλο διασκευάζουν το Σίβαντα από το άλμπουμ το ζωντανό, το Live. Live Evil του Miles Davis. Το κομμάτι των Outkast έχει τίτλο Ain't No Thanga.

0: Σήμερα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να αφήσουμε ολόκληρα μερικά από τα θέματα αυτά που ξεπερνούν και τα 5 λεπτά, για να ακούσουμε όσο γίνεται μερικές από τις επιρροές του Miles Davis σε αρκετούς μουσικούς εδώ, από τους Outkast στα μέσα της δεκαετίας του 90, στα Zeros, ένα άλμπουμ που εξ ολοκλήρου είναι επηρεασμένο από την jazz και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 21ου αιώνα μέχρι στιγμής, του Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar. Επιρροές από την jazz, από τον Coltrane, από τον Sun Ra και από τον Miles Davis.
1: Fucking know. Fuck you, nigga. Don't call me no more. You don't know.

Άλλος ένας μουσικός, ο Flying Lotus, Fly Low. Όλη αυτή η ομάδα εδώ μάλιστα συμμετέχει μαζί του πάλι και ο Kendrick Lamar που ακούσαμε πριν, όπως και ο Andre 3000 από τους Outkast. Έχουν πολύ μεγάλες επιρροές από τη γενιά εκείνης της jazz, του Miles Davis, του John Coltrane, του Herbie Hancock και πολλών, πολλών άλλων. Εδώ είναι το Never Catch Me. Είμαστε 1-2 λεπτά πριν από τις και μισή. Και για τους φίλους που μπορεί και φίλες που συναντηθήκανε τώρα μαζί μας, συντονιστήκαν αν θέλετε, και την Τετάρτη ένα αφιέρωμα στον ίδιο το Miles, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Σήμερα οι επιρροές του σε ένα μεγάλο εύρος μουσικών και στη ροκ. Ξεκινήσαμε εξάλλου με Jerry Garcia και στην μαύρη μουσική και ιδιαίτερα στο hip hop. Είναι το κανάλι 1, είμαι ο Νίκος Ξανθάκος. Τη Δευτέρα με τις καινούργιες κυκλοφορίες. Για την ώρα η Maisie Peters τα κατάφερε. Έχει το δεύτερο νούμερο 1 άλμπουμ και έριξε από την κορυφή τον Michael Jackson.

0: Μένει να δούμε τι θα γίνει τώρα με την περίπτωση του Drake σε Αμερική, Βρετανία και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά όμως από την Δευτέρα είπα όχι. Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Από την, αν όχι Τετάρτη, την Παρασκευή.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
4: ταιριάξουμε. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
5: The Rock Zone 904.
0: Άλλη μια ωραία περίπτωση εδώ. Ενός μουσικού που του αρέσει και η κινηματογραφική μουσική και η jazz. Barry Adamson. Το θέμα το πιάσατε, ο τίτλος εξάλλου είναι Miles.

στιλάτος Barry Adamson από το post-punk σχήμα, το μοναδικό, τον magazine, ένα διάστημα στους Βυσσάς και βέβαια παρέα με τον Nick Cave και τους Bad Seeds και τα προσωπικά του άλμπουμ. Δεύτερο μέρος, κανάλι 1, 90,4, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο και νομίζω ότι ακόμη και ένα σχήμα σαν τους Radiohead δεν έχει επηρεαστεί από την jazz μουσική και από τον Miles Davis. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Jazz Times του 2019, ο Johnny Greenwood εξηγούσε πόσο πολύ πλην του Shakespeare από το θέμα της μουσικής μεγάλη εκτίμηση και επιρροή από τον Miles Davis, την Alice Coltrane και φυσικά ένα άλμπουμ που έχουν επηρεαστεί αρκετοί, το Beaches Brew, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος. Αλλά βέβαια και άλλα μέλη, τον Radiohead, τον Nigel Godrich, που του αρέσει περισσότερο το In a Silent Way. Radiohead, Kinetic. Μερικά σπουδαία άλμπουμ, όπως είναι το OK Computer, δεν γίνονται έτσι, μόνα τους.

όχι μόνο σε αυτήν την συνέντευξη στο Jazz Times, ο Tom York αναφέρεται στο album Peaches Brew και για το OK Computer. Εδώ στο Kinetic σαμπλάρουν από το Peaches Brew το Miles Runs the Voodoo Down. Γι' αυτό μην απορρίπτετε τίποτα με την πρώτη σε όποιο είδος μουσικής και πολύ περισσότερο στην jazz, στο τι επιρροές μπορεί να έχουν υπάρξει. Ένα άλλο σπουδαίο σχήμα του hip hop είναι βέβαια η Gangstar. Στο θέμα που θα ακούσουμε εδώ, που έχει τίτλο Manifest, ο Guru και ο DJ Premier θυμούνται το A Night in Tunisia του 1961, η συνεργασία Parker και Miles Davis, Charlie Parker. Ακούτε από πίσω.

Και σε άλλα θέματα, οι Gangstar δείχνουν ότι έχουν ευερεαστεί από τον Miles Davis και όχι μόνο. Εδώ ένα κυκλοφόρητο και μια συνεργασία έκπληξη, γιατί υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση. Δεν βρεθήκαν μαζί, έστειλε το demo ο πρώτος και έβαλε τον ήχο της τρομπέτας του ο Miles Davis. Prince Miles Davis. Can I play with you? Αυτός είναι και ο τίτλος του τραγουδιού.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα θέλαμε άλλη μια ώρα, αλλά... Την επόμενη ώρα διαλέγουμε ωραία τραγούδια από προηγούμενες δεκαετίες και Μπάμπης Καραλής λίγο μετά τις 9. Άλλος ένας που έφυγε δυστυχώς. Σχετικά πρόσφατα και σε μικρή ηλικία. D'Angelo. Spanish Joint.

σπουδαίος D'Angelo. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας, όχι τέλη, μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 80, ένα χορευτικό κομμάτι με τίτλο Can You Feel It από το χώρο του Deep House, Larry Heard. Φοβερή φυσιογνωμία ο τύπος, και το είχε βγάλει αυτό σε 12 ίντσο σαν Mr. Fingers. Πολλοί λέγανε τότε ότι είναι ο Miles Davis της house μουσικής. Μεταξύ άλλων, στα sampling που έχει μέσα είναι και από το άλμπουμ Doo-Bop του Miles το κομμάτι Mystery. Το λεπτά πριν από το τέλος, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Το μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει όρους για τα πυρηνικά και τα στενά του Ορμούζ, σημειώνουν ιρανικές πηγές, χαρακτηρίζουν κράμα αλήθειας και ψεμάτων τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ. Ακυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σύμμα Τουρκετζίαν, το ωραιότερο δώρο για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, σημειώνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συνελήφθη στο Λονδίνο 46χρονος Έλληνας από τη Γεωργία, κάτοικος μονάχου για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 43χρονο που παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 64χρονο στη Ρόδο, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. 4 ενόχους για αμέλεια για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών από τα χιόνια στην Αττική Οδό το 2022, δείχνει ο εισαγγελέας. Το πρώτο σχολικό street festival τέχνης και αποδοχής αύριο στον Τινάνιο Κήπο του Πειραιά από τις 4 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, αεροπορικές επιχειρήσεις σε Βηρυτό και Κοιλάδα Μπεκά. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα για τον ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρωταθλητής Ελλάδας στο handball ανδρών Ολυμπιακός, μετά την εκτός έδρας νίκη του με 31-27 επί της ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό των play-off. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία συμφωνία με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Αυτή την ώρα αποφασίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του. Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιταχύνουν την αξιοποίηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στο νοσοκομείο, 4 αστυνομικοί μετά από φωτιά στα δικαστήρια Ιωαννίνων. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στους γόνους Λάρισας. Το πρώτο σχολικό street festival τέχνης και αποδοχής αύριο στον Τινάνιο κήπο του Πειραιά από τις 4 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ έπληξε η Ουκρανία. Το ρωσικό προξενείο στην Κωνστάντζα κλείνει η Ρουμανία και απελάβνει τον πρόξενο. Αντικειμενική έρευνα για τον drone που συνετρίβει στο γαλάτσι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρωταθλητής Ελλάδας στο handball ανδρών Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του με 31-27 επί της ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό των play-off. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Γαλλία εν ώψη του αυριανού τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό.

0: Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

What you were is dissolving. What you become.

return. There is no arrival. Only transition remain between.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: κρυστάλλαξε.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

coolest freaks. Coolest. Honestly, I'm

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS.

aprendemos de todo.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις να κλείσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Τι

0: Κρέπς! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: άλλαξε.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς